βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

νιώσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος. 90.

0: απαντήσεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Hey yeah. Nicky Jam. Steve Aoki. Yeah. Vamos a darle a esto.

Σαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
6: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
6: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
7: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Μαρκέτος.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
8: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή.

0: οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
0: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
0: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
4: Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: είναι αυτό, Χριστιανέ μου, πρωί-πρωί.
1: Ρε Γιάννη, ήθελα να το πω μετά, να το βάλω μετά τις παρουσιάσεις μας. Ο ύμνος είναι, τι εννοείς τι είναι.
0: Ο ύμνος πιανού.
2: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Να αφήσαν να ανοίξει.
0: Έλα, σπανέ, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα πρωί-πρωί ακόμα.
1: Έγινε μπέρδεμα, ρε Γιάννη.
0: Άσε ρε Γιώργο που έγινε μπέρδεμα.
1: Ρε Γιάννη.
0: Εσύ κοιμάσαι, έχει ξυπνάσει με το Μητσοτάκι από πάνω. Εικόνισμα τον έχει κάνει. Έλεος δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Νεοδημοκράτη επιδοματία εναντίον ορφανού Παλαιοπασόκου.
0: Εγώ είμαι ορφανό, ρε.
1: Ορφανό είσαι.
0: Εσύ ήσουν ορφανό και ψάχνει να βρει που θα πα. Κάθε τρει και λίγο σε κάθε εκλογική αναμέτρηση πα με τον άλλον.
1: Κοίτα.
0: Όποιο σου δίνει τα περισσότερα.
1: Θα έβγαινε ένα ωραίο αστείο αυτό, ναι. Αλλά έπεσε πάνω στο σήμα τη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Είπα να σου βάλω ένα δίπλο, να ακούσει κάτι ωραίο.
0: Σπανέ.
1: Όχι, όχι, κάτσε.
0: Σπανέ, έλα τώρα, έλα με τον περίεργο πρωί-πρωί εδώ πέρα. Βάλε. Βάλε λαέ των Αθηνών. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
1: Τι είναι ο
3: κρατικέ λαέ των Αθηνών. Απόψε αναστένεται. Αναστένεται ο λαός των Αθηνών. Απόψε αναστένεται ο ελληνικός λαός. Απόψε αυτή δεν είναι πολιτική.
0: Έλα να στηθούμε λίγο, μας έβαλε το γλυκανάλα το πριν.
1: Ορφανός, ορφανός. Έλα θα πούμε τις καλημέρες.
0: Το έχεις και για τραγούδι ύμνο αυτό, αλήθεια λες τώρα.
1: Παιδί μου του λέω. Πιάστε τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας να τον βάλουμε. Αλλά φαντάστηκα ότι θα λέγαμε πρώτα γεια σας, ξέρω εγώ, ραδιοφωνική δεκατιανή και, και μετά θα στο έριχνα.
0: Ναι.
1: Για να σε φνιδιάσω. Και μπάπος παλούς το κόλλεις στη σήμα. Κατάλαβες τι έγινε τώρα.
0: Σε πρώτα φυλάς τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Και μετά κάνεις και ένα προσκύνημα στο Μητσοτάκι, για να κοιμηθείς.
1: Τι να κάνω, να ανάβω η κόλλης μας στο πρώτο νεκροταφείο στον Ανδρέα κάθε,
0: τι να κάνουμε,
1: κάθε Κυριακή, Παρακυριακή.
0: Όταν ζούσε τον προσκυνάγαμε έξω το Μαξίμου. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνεις.
0: Έχουν αλλάξει εποχές.
1: Ναι, απλά δεν έρχεται ξανά πίσω. Όσο και να το φαντάζεσαι, δεν γίνεται.
0: Τι να φανταστείς, το προσπαθούν κάποιοι να έρθουν πίσω, αλλά δεν είναι.
1: Γίνονται κινήσεις άλλες τώρα. Άμα θες κάπου
0: λοιπόν,
1: να
0: βρεις. Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Κώστα Σπανό, στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη μουσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία κυριακάτικη παρέα, τελευταία μέρα της άνοιξης για φέτος. Από αύριο μπαίνεις και στο καλοκαίρι.
0: Με τριαντάρια και βροχή.
1: Ναι.
0: Φαντάσου τι έχει να γίνει αύριο.
1: Πάντως θα περάσεις ωραία, φαντάζομαι.
0: Εγώ θα πάω χωριό.
1: Πας πάνω.
0: Θα πάω, τι να κάτσω εδώ, να κάνω τι. Να κοιτάζω τα ταβάνια ή να κοιτάζω το εικόνισμα εδώ πάνω, το κρεβάτι που είσαι εσύ.
1: Και πότε θα επιστρέψεις τώρα.
0: Την Τρίτη, πότε θα γυρίσεις.
1: Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Θα πας ένα διμεράκι όμορφο, θα πας εκεί στο καφενεδάκι.
0: Δεν υπάρχει ανάσα, εκεί νομίζεις ότι καταρχήν δεν περνάει ο χρόνος. Ξεχνιέσαι, ακολουθείς πρόγραμμα χωριού, ωράριο πεθερού, 12 ώρα το μεσημέρι τρως.
1: Τελείωσε.
0: Μια μισή ώρα κοιμάσαι το αργότερο για μεσημέρι.
1: Σωστά.
0: Τέσσερις έχεις σηκωθεί, έχεις πει το καφεδάκι σου στη βεράντα, στο μπαλκονάκι έξω στην αυλή.
1: Ωραία.
0: Πεντέμιση ώρα έρχεται το άλλο το παππούδι, γιατί έχει τάβλη. Εφτά η ώρα το τσιπουράκι με το μεζέ. Οχτώμιση βαριά έχεις φάει για βράδυ.
1: Δέκα έχεις πέσει για ύπνο.
0: Εντάξει, κάθε στο καφενείο εκεί μαζεύονται πιο νεολαίοι και λες μια κουβέντα παραπάνω.
1: Μα έχει και νεολαίους.
0: Ναι, αμέ.
1: Δηλαδή, όταν λέμε νεολαίους.
0: Στην ηλικία μας.
1: Εντάξει, δεν λες και πρωτανιάτα, ε.
0: Ναι, αυτοί που είναι στην ηλικία μας του χωριού είναι συνταξιούχοι, να σου πω.
1: Αυτό πώς το κατάφερα, δεν μας το
0: έλατε.
1: Μπας και βγούμε κι εμείς.
0: Γι' αυτό πάω, να παίρνω παραδείγματα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πετρολίνα. Γιορτάζει η Πετρολίνα σήμερα.
0: Και ο Πετρολούκας.
1: Και ο Πετρολούκας όντως.
0: Ξέρω εγώ.
1: Παγκόσμια ημέρα των αδελφών και Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Των αδελφών είναι για τους πολύτεκνους. Έτσι, οπότε γιορτάζουν οι πολύτεκνοι, πολύχρονοι και χαρούμενοι και να κάνουν πολλά παιδάκια.
0: Να τους χαιρόμαστε, βεβαίως.
1: Καντίνες ψόφια. Όταν λέμε ψόφια, εγώ τουλάχιστον δεν είδα τίποτα.
0: Για μένα είχε 5-6 άτομα. Η ταμπέλα της περιφέρειας κλειστή σήμερα, άρα δεν έχει
1: αλληπέδου
0: μπλοκάρισμα σήμερα. Όποιος έφυγε, έφυγε χθες.
1: Φύγανε.
0: Όσοι φύγουν σήμερα, απλά θα πάνε την ημερήσια εκδρομή εδώ. Έγινε Αγκίστρι. Έχουν μπει και κάτι γρήγορα που σε πάει Ίδρας, Πέτσες, ξέρεις, για βόλτα, για καφέ. Ναι. Μια βόλτα είναι, μια χαρά.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι για σήμερα Κυριακή και επίσης.
0: Καλά, θα βουλιάξουν οι παραλίες πάλι όπως εχθές.
1: Χθες έγινε χαμός. Ναι. Χαμός. Όλοι βγήκαν στις παραλίες Αττικής, μποτιλιάρισμα κάτω. Χαμός. Και το μόνο ευχάριστο που είδα τώρα το πρωί καθώς κατέβαινα είναι ότι είχαν σχολάσει οι καλλιτέχνηδες έξω από τα κέντρα διασκέδασης, εκεί ξέρεις ποια λέω, τις ουλινοργίες. Και καθόντουσαν έξω σε ένα τραπεζάκι 4-5 από αυτές, τις καλλιτέχνηδες, και συζητούσαν με τους ανθρώπους της εισόδου των μαγαζιών.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μια ενδιαφέρουσα εικόνα. Αυτά.
0: Ο κόσμος έφυγε πάντως από χθες. Τώρα δεν ξέρω πώς θα φύγουν και σήμερα. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχουν πει.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, έτσι να μπούμε και εμείς λίγο στο μούτι το δικό τους.
4: Πάρους.
5: Νάξο.
6: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
7: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
8: Θα έγραβε να θα πάω.
9: Γιάννενα. Κατερίνη, εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα, συνέχεια.
10: Έχουμε κοιμηθεί 4 ώρες και πέφτουμε Αθήνα.
11: Για το τρίμηνο θα πάμε από την Καστορία στη Θεσσαλονίκη.
12: Χαλκιδική.
0: Χαμός τα μηνύματα βλέπω. Χαμός. Σας τρώει λέει πρωί-πρωί ο Απαυτούλης σας, ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Ο λαός αναστήθηκε, ο Ανδρέας όχι. Ο Γιάννης ζήτω Μητσοτάκης, να δικώσουν αυτός. Ζήτω Μητσοτάκης, η αντιπολίτευση είναι τέρτηρα στη τεχνική Μεσογείας.
1: Να.
0: Και λαβριωτικής.
1: Ο Δημήτρης είναι δικό σου, πες τα.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα, κοροϊδεύετε εσείς? Καθόλου δεν κοροϊδεύουμε. Τα καλύτερα χρόνια περάσαμε με τον Ανδρέα, με όλα του τα λάθη, περάσαμε μια χαρά. Έτρωγε αυτός, άφηνε και για τους άλλους όμως.
1: Τι εννοεί.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Τώρα τι εννοεί ότι τρώνε και δεν δίνουν σε εμάς. Τι εννοεί.
0: Σου πετάει, παιδί μου, το ψίχουλο σένα. Σου λέει, τι μήνα έχουμε, Ιούλιο. Έχουν περάσει εδώ μεταξύ από το, πόσο, από το 19 και 7 χρόνια. Ιούλιο, τι έχουμε, Ιούλιο. Α, τι μας περίμενε, 150 ευρώ πάρτα, Γιωργάκη. 150 ευρώ επίδομα. Εσύ το μεταξύ.
1: Φέρ' τα αδελφέ μου.
0: Σαν χάχαλο, πας από κάτω, ανοίγεις και το στόμα και λες πω.
1: Εμένα σου
0: κάνει μέχρι να δει ο ήλιος.
1: Καρπέτα μου λέγανε, μπάζευε και ασύν και ρόγες.
0: Ναι, εντάξει, καλά.
1: Έτσι μου λέγανε.
0: Ενώ ο άνθρωπος ο άλλος.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο γνήσιος, ο πατριώτης.
1: Τα έδωσε στο λαό.
0: Όταν σου έλεγε το γνωστό σύνθημα, το εννοούσε. Το γνωστό σύνθημα.
1: Το έχεις. Και το γνωστό σύνθημα.
0: Όλα τα έχω. Εννοείται, τι πλάκα κάνει.
13: Καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες, καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή, το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το Πασόκ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία.
0: Κάποιος το υπονοούμενο.
1: Ναι.
0: Μην προνομιούχε. Που έγινες προνομιούχος τώρα και ξέχασες ότι ήσουν να μην προνομιούχος.
1: Εν τω μεταξύ, όλοι εσείς οι ορφανοί
0: παλαιοπασόκοι. Επιδοματούχε.
1: Όλοι εσείς οι ορφανοί παλαιοπασόκοι. Έχετε στελεχώσει όλα τα κόμματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην εξουσία, στην αντιπολίτευση.
0: Είστε που δεν έχετε στελέχη.
1: Ναι, αλλά.
0: Και έχει φτιάξει μια κυβέρνηση.
1: Το θέμα είναι ότι περιφέρεστε.
0: Τα δύο τρίτια είναι πρώην Πασόκοι.
1: Περιφέρεστε ασκόπως γύρω-γύρω από του υπάρχοντες πολιτικούς για να δείτε πού θα κατασταλάξετε και δεν κατασταλάσετε. Και
0: ήρθε
1: ο Τσίπρας με την Ελλάς. Έτσι. Και σου λέει. Πατάμε πάνω σε αυτές τις ιδέες.
0: Όλοι εκεί πατάνε, νομίζω. Όλοι κάπου να πατήσουν.
1: Δεν είναι άδικο για σένα, ρε Γιάννη, αυτό?
0: Καθόλου άδικο, ίσα ίσα.
1: Αισθάνεσαι κάποια ικανοποίηση μέσα σου, έτσι, ότι άνοιξε τον δρόμο.
0: Τον άνοιξε μια χαρά, τον άνοιξε. Ναι. Τι τον κάνανε τον δρόμο αυτό?
1: Ναι.
0: Από λεωφόρο τον κάνατε σοκάκι. Με λακκούβες κιόλας.
1: Αχ, μάλιστα.
0: Τι να κάνουμε, έτσι.
1: Μεταξύ στην αριστερά, τι γίνεται τώρα?
0: Τι να γίνει, Γιώργο, απλά έχουν βάλει τον αναπνευστήρα και περιμένουν ποιος θα τον βγάλει. Φεύγουνε.
1: Διάσπαση λέει πάλι.
0: Τι διάσπαση τώρα, δεν είναι η διάσπαση του ατόμου, πιανού.
1: Θα μένουν τέσσερις.
0: Δεν έχει μείνει κάτι άλλο.
1: Τέσσερις. Θα μείνουν ο Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα.
0: Ναι.
1: Και οι άλλοι 7 θα φύγουνε.
0: Εντάξει τώρα. Εκεί τώρα η ζήμωση έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κουμπώνει λίγο και μετά τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είναι μια απόφαση, ξυπνάω ένα πρωί και λέω «Α, τι έχω ένα κόμμα, δεν μου κάνει, έχουν φύγει όλοι, έχω μείνει εγώ και ένας φίλος μου». Ναι, αυτό το κόμμα από πίσω έχει ένα κτίριο, τεράστιο περιουσιακό στοιχείο, έχει ένα αφημί, έχει μια κρατική χρηματοδότηση.
1: Τώρα λες για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι για τη Νέα Αριστερά. Ναι,
0: στο εντάξει. Κουμπώνω τώρα,
1: ναι.
0: Στο κουμπώνω με τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά.
1: Ναι.
0: Όποιοι θέλουν να φύγουν, να σφύγουν. Το θέμα όμως είναι ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να επαναδραστηριοποιηθούν στο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη που τα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, και να αναλάβουν αυτοί το μαγαζί και άρα τα όποια έσοδα υπάρχουν και τα λοιπά. Φυσικά και τις υποχρεώσεις θα αναλάβουν, όχι μόνο τα έσοδα, Έχει υποχρέωση το
1: αυτό,
0: μαγαζί.
1: Αυτό μπορεί να συμβεί τώρα. Καλά, όλα μπορούν να συμβούν στην πολιτική, αλλά θέλω να πω.
0: Σενάριο
1: ότι...
0: επιστροφής Κοτζιά, σου λέει τίποτα. Τον θυμάσαι τον Νίκο Κοτζιά.
1: Πώ δεν το θυμάμαι.
0: Υπάρχουν διάφορα σενάρια.
1: Να επιστρέψει πού, στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίως. Δεν είναι ότι έφυγε, απλά δεν ήταν ενεργός.
1: Ναι.
0: Πολιτικά ενεργός. Τώρα υπάρχουν διάφορα σενάρια περί επιστροφής, επαναδραστηριοποίησης και με άλλα στενά.
1: Δηλαδή θα φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε η Νέα Αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μου λες τώρα.
0: Και άλλα παλιά στελέχη που ήταν κρατεοί υπουργοί επί ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ιδεολόγοι, αριστεροί ιδεολόγοι που λέμε.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, μα δεν είναι τώρα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε έχει γίνει τώρα πόσα κόμματα. Μέρα 25. Πλεύση Ελευθερίας. Νέα Αριστερά. ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά θα. Πάλι θα διασπαστεί. Δημοκράτες. Ελλάς. 6. 6,5. 6,5 κόμματα.
0: Ναι. Ναι. Άρε μεγάλε, πού είσαι μωρέ, βάσεις στα χάλια μας, λέει, να δεις.
1: Να σου πω, θα ξαναβάλει λίγο τον ύμνο, γιατί τον
0: είχε,
1: έκοψε.
0: Είχε ειδικό βάρος, λέει ο άνθρωπος. Τα ακούς, τα διαβάζεις τα μηνύματα του κόσμου ή κάνεις το
1: τα διαβάζω, πώς δεν τα διαβάζω.
0: Α.
1: Καλημέρα, φίλοι μου. Οικονομική ανέχεια, όπως καταλαβαίνετε. Κατά τα άλλα, παραπονούνται για τις αυξήσεις στη βενζίνη και το πετρέλαιο. Καλή εκπομπή, Ειρήνη.
0: Έχεις και την Ανούλα.
1: Κάσε την. Να σου πω, βάλε αυτό που είπαμε. Άσε,
0: ξεκίνησε στραβά.
1: Βάλε το καλά να τα ακούσουμε. Ένα ρεφρενάκι. Ένα ρεφρενάκι.
0: Ναι, βάλε το γλυκανάλα το.
1: Ένα ρεφρενάκι, μπορούμε.
0: Δώσ' του και τη δάδα αν την ανάψει, έλα. Ρεσπανέ, δεν ακούγεται αυτό. Δηλαδή, ύμνος κόμματος με μελλοντικά.
1: Εσύ με αρμόνιο. Αρμόνιο είναι, ωραίο.
0: Μα δεν ακούγεται αυτό πράγμα. Πάλι, είναι γλυκανάλα.
1: Πάλι το διάκοψε το τραγούδι. Άκου τον καημό και τη χαρά ταυτόχρονα για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη.
0: Για ποιον τα λέει αυτά, σε περιμένω να έρθει και πάλι.
1: Γιατί
0: σε κάποιον, να
1: ήρθε, τώρα ήρθε, δεν βάλε φωνή.
0: Όχι, τώρα κολλάει.
1: Άκου.
0: Σε περιμένω να ξαναβρει.

0: Ρε εσύ, σαν τουριστική καμπάνια είναι του ΕΟΤ.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Το τραγούδι μυρίζει.
0: Σαν καλούμε τουρίστες είναι.
1: Μυρίζει Ελλάδα το τραγούδι. Το τραγούδι μυρίζει Ελλάδα.
0: Ναι. Σαν αυτό που λέγατε τότε.
1: Δημοκρατία.
0: Σιγάρε
1: Γιώργο. Να ακουστεί το ζήτο.
0: Σακούει ρε Γιώργο. Σακούει εκεί από το Λυκαβητό. Σακούει.
1: Παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Σακούει, μόλις έρθει πρώτη. Στόχη τάξη. 1η Ιουλίου θα πάρεις 150 ευρώ επί 4. Τι άλλο θες?
1: Θα τα πάρω, γιατί να.
0: Παραπάνω δεν έχει.
1: Παιδί μου, πολύτεκνοι άνθρωποι είμαστε. Ναι. Δεν είμαστε τίποτα. Μεροκαματιά.
0: Θα τα πάρει από την άλλη τσέπη με άλλο τρόπο.
1: Αυτό. Αυτό είναι άλλο.
0: Ναι, τι σε νοιάζει ένα, στη μία να μπει. Τώρα, αν θα βγει από την άλλη, είναι άλλο νου Παπα Ευαγγέλιο. Βάλτε ρε εσύ την Ανούλα εδώ πέρα.
1: Την Ανούλα. Την Ανούλα.
2: Το Γιάννα πώς έγινε Άννα?
3: Μικρή, με φωνάζανε Ανούλα. Μέχρι και στο γυμνάσιο, ας πούμε, εγώ διατηρούσα και τα δύο ονόματα, έτσι.
4: Γιάννα
3: Άννα. Μόνη μου και Άννα και βαφτισμένη Ιωάννα είμαι. Γιανούλα, έτσι χαϊδευτικά με φωνάζανε. Και μου είχε μείνει το Ανούλα όσο ήμουν μικρή. Να μας ξεχωρίζουν και λίγο, γιατί είχαμε και την ξαδέρφη μου, τέλος πάντων, είχαμε αρκετές Ιωάννες. Και είχα γίνει λίγο Ανούλα. Και τότε τώρα δεν θυμάμαι αν όντως είχε γίνει κάποια συζήτηση με τον κύριο Λαλιώτη. Με φωνάζανε Ανούλα και απλά το κρατήσαμε.
0: Είδες, μετά από 40 και βάλε χρόνια.
1: Ακόμα
0: έμαθες...
1: και την Ανούλα δεν τη λέγανε Ανούλα.
0: Ναι, για να δεις όμως τι σου είναι η δύναμη της επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτός ο Σατανάς ο Λαλιώτης είχε αλλάξει και το όνομα της
1: Σπάνδυλας. Αυτό πήγα να σου πω.
0: Το έκανε πιο. Δεν σου βάλε αυτό το αρμόνιο και τη μελόντικα.
1: Αυτό φοβερό με τον Williams, φοβερό τραγούδι.
0: Φοβερό, ναι.
1: Η πρώτη συμμετοχή στη Eurovision ήταν με τον Robert Williams. Τα ξεχνάς αυτά?
0: Εγώ να ξεχάσω.
1: Ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα.
0: Ξεχνιούνται αυτά.
1: Σου λέει και στο πιο μακρινό ακρογέλι.
0: Δακρύζουμε ακόμα με αυτά. Τι λες τώρα.
1: Ναι. Τώρα...
0: Ανέβαινες εσύ πάνω στο βήμα, έλεγες ανήκουμε στη Δύση και σηκώνονταν όλος και σου λέγε προτιμούμε ανήκουμε στους Έλληνες.
1: Θα με ακούνε τώρα στο καρπέτα. Θα με διώξουν από το
0: χωριό. Ακούνε εμένα στο καρπέτα τώρα.
1: Εν τω μεταξύ τώρα που λες το πιο μακρινό ακρογέλι. Είδα χθες τιμές. Ξαπλώστερε ομπρέλε. Τι θε να διαβάσει τα μηνύματα, έλα.
0: Βασίλη, πολύ αίτησε, παιδιά, λέει. Λείπει ο Στάθης Ψάλτης με το κούλα, με ακού.
1: Με τον Κυριάκο, ε. Με τον Κυριάκο, να το.
0: Σούλη, διάβασε το μήνυμα, δικό σύντομο, για σένα εγγραμμένο.
1: Καλημέρα, μάγκε μου. Ο ύμνο θυμίζει μόνο ο Κώστα Καραμαλή, ο μέγιστο.
0: Το άλλο τι λέει δίπλα.
1: Άσε τώρα
0: τι λέει δίπλα.
1: Άσε τι λέει το άλλο δίπλα.
0: Γιατί δεν το λε.
1: Δεν το διαβάζω. Όχι, αρνούμε. Διάβασε το εσύ άμα θες.
0: Εσύ γιατί δεν το διάβασες?
1: Να αναλάβεις και τις ευθύνες σου.
0: Όλο το μήνυμα θα διαβάσεις.
1: Θα πω εγώ με τέτοια λόγια εδώ πέρα μέσα. Δεν λέω τίποτα. Όχι.
0: Ρε ούστ, καλά σου λέει ο Δημήτρης εδώ παρακάτω.
1: Ο νεόφυτος εδώ, 4 παιδιά, μπράβο βρε φίλε, σε ζηλεύω λέει με αγάπη. Να, πες και κάτι θετικό. Πες και κάτι θετικό που λέει ένας ακροατής. Και έχω και 3 αδέρφια, 4 παιδιά κι εμείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα βλέπεις. Πώς θα ζήσουμε χωρίς ένα κόμμα που θα μας εγγυάται το μέλλον των παιδιών μας? Τι με κοίτας έτσι και κάνω.
0: Εσένα σούπερ, εσύ κάνε παιδιά γιατί θα σου δώσω επίδομα και έκανες παιδιά. Και μπράβο γιατί εσύ βοηθάς και τη χώρα. Εσύ είσαι πατριώτης.
1: Ναι. Τι θα μείνω κολλημένο στη δεκαετία του 80 που καθόμασταν στο καρπέτα και βλέπαμε βουλή με τον Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Άλλαξαν οι κύριοι αυτοί. Έχουν περάσει 46 χρόνια από τότε. 46 χρόνια έχουν περάσει.
0: Αλλά δεν αλλάζει η χώρα από μια μέρα στην άλλη. Κάποιο βάζει ένα λιθαράκι. Και ο άλλος πρέπει να βάλει το επόμενο.
1: Ωραία.
0: Δεν πρέπει να καταστρέφει αυτό που έκανε ο προηγούμενος.
1: Να πας να ψηφίσεις Ανδρουλάκη λοιπόν. Εδώ είναι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να δείξεις την πίστη σου στο κόμμα.
0: Άμα τον ψηφίσουν και οι δικοί του, θα πάω.
1: Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις.
0: Τι να σου πω, εγώ αυτά ξέρω τώρα, όλα τα άλλα.
1: Λοιπόν, να σου πω τώρα τι είδα χθες και τρελάθηκα.
0: Παρακαλώ.
1: Ή να πάμε σε διαφημίσεις και να τα πούμε μετά. Να συνεχίσουμε. Μου έρχεται στα χέρια μου ένα χαρτάκι, ένα διαφημιστικό από μία από τις οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Μία, μεσαίου μεγέθους, ούτε πολύ ακριβή, ούτε πολύ φθηνή. Πόσο θέλεις να πας εσύ με τη γυναίκα σου, όχι παιδιά και σκυλιά και γατιά, να κάτσεις, ξέρω εγώ πού να σου πω τώρα, στον Άλυμο, στη Βούλα, πού θες, στη Γλυφάδα, σε μία οργανωμένη παραλία. Πόσο θες, πόσα χρήματα χρειάζονται, όχι να πιεις, να φας και
0: τα άτομα, 4 άτομα.
1: 2 άτομα.
0: 2 άτομα.
1: Εσύ και η γυναίκα σου.
0: 2 ξαπλώστερες, μία ομπρέλα.
1: Μάλιστα. Σε μία οργανωμένη πάρεις. Παραλία.
0: Πόσο θες για τον μπάνιο?
1: Ναι.
0: Οργανωμένη, όχι high lux όμως.
1: Όχι high lux. Λαϊκή.
0: 50 στάνταρ.
1: 54 ευρώ.
0: Ναι.
1: 12 ευρώ λέει είσοδος, 30 ευρώ ξαπλώστρα.
0: Όχι, ρε, 50 ευρώ για να κάνω μπάνιο.
1: χωρίς να φας, χωρίς να πεις, έτσι, χωρίς να πάρεις καφέ, ξέρω εγώ κάτι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι.
1: 54
0: για
1: ευρώ.
0: Φορά, για να πάω τώρα για 3 ώρες, 4.
1: Ναι, με το που θα φτάσεις και θα σηκώσεις το. Και 5 με 10 ευρώ το πάρκινγκ, αλλά αυτό δεν το βάζω μέσα. Γιατί πρέπει και κάπου να αφήσει τα μάξι, αν πας μετά και δεν πάρεις το λεωφορείο.
0: Πρέπει να πας 7 ευρώ το πρωί για να μην ταλαιπωρηθείς.
1: 54 ευρώ.
0: Όχι, εντάξει, είναι πολύ. Πολύ.
1: Νομίζω ότι και εκεί ξεφεύγουν οι τιμές. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται προβληματικό. 54 ευρώ τώρα για να.
0: Έχει ελεύθερα κομμάτια, δηλαδή και στον Άλυμο και.
1: Έχει, εντάξει, σύμφωνο.
0: Δηλαδή, αν θες να πάει. Αλλά πρέπει ουσιαστικά να μένεις κάπου εκεί, να πας με τα πόδια και την πετσέτα στο λαιμό και να κάνεις τη βουτιά σου και να φύγεις.
1: Ναι. Ενώ τις καθημερινές λέει με τα μισά λεφτά σχεδόν, έτσι.
0: Και πάλι είναι λεφτά όμως τώρα για να κάνεις ένα μπάνιο.
1: Τα 54 για Σαββατοκύριακο είναι πολλά χρήματα. Και σου λέω 54 σε μία λαϊκή, γιατί είδα και κάτι μέσα 150 το σετ και κάτι τέτοιο. Και λέω, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Αν είναι δυνατόν.
0: Αλλά ίδια, να σου πω κάτι, μην πηγαίνεις μακριά. Εγώ στην Άξο που πηγαίναμε στην παραλία, οι ξαπλώστερες μια εποχή ήταν ελεύθερες. Ναι, και έπαιρνες, παιδί μου, ένα καφέ, το νερό σου ή ό,τι θες να πιεις από το μαγαζί που είχε τις ξαπλώστερες. Τώρα είναι στο 20άρικο. Τουλάχιστον.
1: Και λίγα λες.
0: Και άμα πας στην Άξο, ποτέ θα έχεις πάει διακοπές. Δεν θα κάτσεις, ξέρω εγώ, 5-6 μέρες.
1: Ξεκινούν από ένα 20.
0: Ξεκινάνε, ναι.
1: Γιατί εγώ είδα και πέρσι που πήγα κάτι τιμές, άστο.
0: Δηλαδή, άμα κάτσεις 5 μέρες, θα δώσεις τώρα 200 ευρώ στην ξαπλώστρα. Παίρνει να αγοράζει κρεβάτι καινούριο.
1: Ρε, παιδιά, μπάνιο ήρθαμε να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Δεν ήρθαμε να αγοράσουμε την ξαπλώστρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα σοβαρά μας.
4: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου.

0: του Λεύκωμα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο Etihad.
5: Κόσμος 96,5.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Φαν και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά τη νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, από τις οποίες 283 μέσα στο Παρίσι, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ομάδες ατόμων έσπασαν βιτρίνες καταστηματών και περιπόλησαν αυτοκίνητα. Τροποποίηση στη συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Επιπλέον, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Την ίδια ώρα, η Ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανεπίσημο αντίγραφο του υποδιαπραγμάτευση μνημονίου μεταξύ των δύο πλευρών, μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην Πτολεμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Ψεύτικο ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και το ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και εδώ μία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Και ο καιρός γενικά αιθρίο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: ξεκινήσαμε πάθη εδώ πέρα. Βλέπω επανήλθανε τα μπλε και τα πράσινα καφενεία.
1: Για πες.
0: Τα βλέπω στα μηνύματα. Ο Δημήτρης, πάρε λέει τώρα 50 ευρώ βενζίνη να πας μέχρι το Σύνταγμα και να πεις και ευχαριστώ. Ο Γιάννης Ζαφυρίου έχει άλλη άποψη ότι είναι ανούσια η συζήτηση αυτή.
1: Εντάξει, σεβαστό.
0: Κρίμα. Ο Δημήτρης, τι λέει ο Δημήτρης εδώ, πείτε μου λέει τα τελευταία 45 χρόνια με ποιο πολιτικό αρχηγό περάσατε καλύτερα σε όλους τους τομείς. Με όλα τα λάθη και όλα τα καλά. Εντάξει. Α, ο Λέω Πολλά Ψέματα σου έχει και τη λύση για τις ακριβές ξαπλώστρες και τις ομπρέλες. Με σακτή και αρμενιστή Ικαρίας. Πας με την ομπρέλα και την πετσέτα σου και μηδενικό κόστος.
1: Εντάξει.
0: Και πάνω στη Χαλκιδική έχω βρει εγώ ένα μέρος. Πέρα στο Προσποσίδη μεριά, στην άκρη. Που δεν είναι και οργανωμένο γιατί είναι και περιοχή Natura. Πας, περπατάς και μέσα στην άμμο κάμποσα μέτρα. Είσαι εσύ, το καρεκλάκι και η ομπρέλα. Τίποτα άλλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και κουβαλάς μαζί σου ό,τι θες, νερά, καφέδες.
1: Και στην Ανάβησο τώρα, την παραλία μας τα ξυλώσαν όλα τα beach bar από εκεί μπροστά.
0: Ναι.
1: Είχε 5 beach bar η παραλία, περίπου 2 χιλιόμετρα. Τώρα τα ξυλώσανε και τα 5. Δεν υπάρχει πλέον κανένα. Γιατί τώρα δεν ξέρω, είχαν κάτι θέματα με τις άδειες, με τις πολεοδομικές παραβάσεις, δεν ξέρω τι έγινε. Φέτος πάντως η παραλία καθαρή. Οπότε πάμε με την ομπρελίτσα.
0: Και αυτό το πράγμα τώρα να παίρνει όλος μια άδεια καντίνας και να σηκώνει μαγαζί lounge.
1: Ναι,
0: με τραπεζοκαθίσματα
1: ναι.
0: Και ομπρέλες από πάνω και φώτα και φωτορυθμικά και ηχοσυστήματα.
1: Καλέ, ναι, εννοείται.
0: Εντάξει, ό,τι
1: κουζίνα μέσα και τα λοιπά. Απ' την άλλη, βέβαια και μια διακαντίνα να τη δίνουν 100 χιλιάρικα και αυτό νόημα δεν έβγαζε.
0: Δεν την παίρνει.
1: Ναι, εντάξει, σύμφωνη. Φέτος πάντως δεν θα έχει την Ανάβησο καθόλου. Έχει μόνο από την πλευρά της παλαιάς Φώκειας. Τέλος πάντων, αγάπη μου, κοίτα, αγάπη μου, αρμυρίκι, πετσετούλα κάτω. Άσε τώρα τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στα πλαστικά εκεί πέρα να στριμωγνόμαστε δίπλα με τον άλλο με τα παιδάκια και τα κουβαδάκια. Πάμε να απλώσουμε πετσέτα να ράξουμε.
0: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, έτσι πολύ ανθρώπινο δημοσίευμα στην Καθημερινή, υπό τον τίτλο «Εμείς ακόμα ανήκουμε στην πόλη», στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή, όπου είναι μαθήτριες στο Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες είχαν δώσει όρκο να μην χωρίσουν ποτέ. Και τον όρκο αυτό τον τηρούν έως σήμερα. Από μαθήτριες τώρα, από πιζιρικάκια. Κρατούν και την ανάσα της πατρίδας τους που έχει γίνει αγνώριστη πια. Εκεί ήταν και περίμεναν με την. Η Μαργαρίτα Πουρνάρα έχει γράψει το κείμενο. Με την ωραία κοκεταρία της Τρίτης Νιώτης στο παραθαλάσσιο ταβερνάκι εδώ στον Άλυμο, 7 Ρωμιές συμμαθήτριες και επιστήθιες φίλες από την 7η τάξη του Εθνικού Ιωακίμιου Παρθεναγωγείου. Μαλλιά καλοχτενισμένα από το κομμωτήριο, ζακέτες και σακάκια κομψά, φουλάρια στο λαιμό μαζί με μια σειρά μαργαριτάρια. Δεν είχαν ξαναδώσει συνέντευξη στη ζωή τους και έτσι το καμάρι ανακατευόταν με μια μικρή αγωνία, κυρίως ως προς τη φωτογράφηση. Είχαν όμως και συμπαραστάτη, το Μανώλη Κωστίδη, που έφερε ως εκεί τη μητέρα του, Δέσποινα Αντωνιάδου Κωστίδη. Μόλις έφτασε ο Νίκος Κοκαλιάς και σήκωσε το φακό, είναι ο φωτογράφος της εφημερίδας, ναι. Μια από τις κυρίες είπε συνωμοτικά στον αγαπημένο συνάδελφο ανταποκριτή κάτι στα τουρκικά. Τι, του ψιθύρισα και εκείνος χαμογέλασε. Μου λένε να πω στον φωτογράφο να τις βγάλει όλες όμορφες. Μα όντως έλαμπαν με τα σημάδια του χρόνου στα πρόσωπά τους, τα απροσποίητα χαμόγελά τους, την αρχοντιά στους τρόπους.
1: Πάρα πολύ
0: και αυτές
1: ωραία.
0: Οι γυναίκες ακόμα μέχρι σήμερα συναντιόνται από την 7η τάξη του Δημοτικού στο Ιωακίμιο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινούπολης.
1: Εντάξει, μια
0: πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Μια φωτογραφία που κρύβει πόσους αγώνες του ελληνισμού μέσα στα πρόσωπα αυτών των γυναικών, έτσι. Και τις ένδοξες βεβαίως εποχές του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Τι ωραία φωτογραφία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αν τη δείξουμε και στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς αργότερα.
1: Μάλιστα. Μιας και έκανες αναφορά σε αυτό το δημοσίευμα της Καθημερινής, να δούμε λίγο και τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος είναι διδάκτορος στο Πάντιο, νομικός και οθωμανολόγος. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα, αγαπητοί μου, καλημέρα
1: στα κανάλια σας. Καλημέρα.
0: Τώρα η αλήθεια είναι πολλά που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες και υπάρχει μια, νομίζω, εύλογη αγωνία. Γιατί βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα στον τουρκικό τύπο να σηκώνουν πάρα πολύ το θέμα του νόμου για την περιγαλάζια πατρίδας. Και μάλιστα χθες υπήρχε και ένα τελεσίγραφο προειδοποίηση από τη Σοσκού. Όποιος εποφθαλμιά τη γαλάζια πατρίδας είναι έτοιμος για πόλεμο. Και μάλιστα αναφέρει μέσα και κάποια κομμάτια που μάλλον θα περιλαμβάνει αυτός ο νόμος. Περί διατήρησης της βάσης των 6 μιλίων στο Αιγαίο, για τους Τούρκους τώρα λέμε,
1: ναι.
0: Των 12 μιλίων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και τη διάταξη περί κάσους μπέλη. Δηλαδή, ναι,
1: να νομοθετηθεί το κάσους μπέλη. Να σας ακούσουμε, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Ναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Για εσάς, δηλαδή, το νομοθέτημα, το σχέδιο νόμου, το οποίο θα γίνει κανούν, ελληνική λέξη όπως βλέπετε, σημαίνει νόμος. Το τι θα περιλαμβάνει. Εντάξει, αν σταθούμε μόνο στα δημοσιεύματα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ίσως ο Τζου εξάλλου είναι μια εφημερίδα που έχει σχέση και με τα δύο μεγάλα κόμματα, και το κυβερνών, το ΑΚΕΠΕ και το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κεμαλικό Κόμμα. Εν τούτης έχει έτσι, άκρατο εθνικιστικό ύφος και πρόσημο, πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη μας. Εκείνο το οποίο πιθανολογώ είναι ότι μάλλον θα είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα περιλαμβάνει αρκετά ως κατευθυντήριες ουσιαστικά οδηγίες, που στη συνέχεια με κάποια προεδρικά διατάγματα ή εφαρμοστικούς νόμους θα έρχεται αναπερίπτωση είτε να κλιμακώνει, όποτε ο πρόεδρος Ερντογάν θα το κρίνει σκόπιμο, είτε τέλος πάντων να εφαρμόζει επί του πεδίου κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία μέχρι σήμερα λέμε γκριζαρίσματα από πλευράς Τούρκων. Κάπως έτσι το βλέπω. Αν θα επαληθευτεί αυτό ή όχι είναι θέμα χρόνου.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, πάντα μπαίνει το πρώτο λιθαράκι και πάνω σε αυτό, ναι, μπορούν να πατάνε και μετά να αρχίσουν άλλες θεωρίες
1: και να χτίζουν.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση, έτσι είναι. Μην ξεχνάμε ότι πριν 30 χρόνια με το κάζους μπέλι κάπως έτσι ξεκίνησε, και η Ελλάδα ακριβώς επειδή υπάρχει το κάζους μπέλι, το οποίο είναι μια εσωτερική απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης, το οποίο τώρα σε περίπτωση που μπήκε στο νόμο θα είναι και νομοθέτημα, η Ελλάδα δεν έκανε την επέκταση που δικαιούται να κάνει σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο, να πάει στα 12 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Επομένως, ναι, μεν είναι εσωτερικός νόμος αυτό το οποίο έρχεται, αλλά από την άλλη μεριά είναι κατά πόσο η Ελλάδα θα το λάβει υπόψη της, θα μείνει σε μια κατάσταση μόνο διπλωματικής αντίδρασης και επίκλησης του διεθνούς δικαίου, ή επί του πεδίου θα βρίσκονται τα λιμενικά σκάφη μας και τα πολεμικά σκάφη μας και τα αεροπλάνα, γιατί προφανώς θα κάνει αναφορά και σε Γιοξέλβαταν, που είναι η ουράνια πατρίδα, γιατί ήδη όπως ακούσαμε ο Γκιουλέρο, ο πρόεδρος Αμίνης, το ανέφερε αυτό για ουράνια πατρίδα. Άρα λοιπόν θα έχουμε και στον αέρα τέτοιου είδους προκλήσεις και πλέον σε νομοθέτημα στηριγμένες. Επομένως, ναι, είναι κατά πόσο η Ελλάδα θα ανεβάσει αντίδραση.
0: Ναι, προσέξτε όμως τώρα, επειδή κάναμε και αναφορά τώρα και ο Σκάζους Μπέλη και το που είχε πει η Τουρκία υπό την πρόθεση της Ελλάδας να πάει στα 12 ναυτικά μίλια, αυτά είχαν γίνει πριν από κάμποσα χρόνια. Εδώ τώρα διατυπώσαμε την πρόθεσή μας να φτιάξουμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και είδαμε η Τουρκία να φέρει ένα ολόκληρο νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Ναι.
0: Δεν μιλάμε καν για επέκταση στα 12.
1: Είναι απάντηση με κάποιον τρόπο το νομοθέτημα αυτό.
2: Ναι, ναι. Και το θέμα είναι το εξής, ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι μια ευρωπαϊκή υποχρέωση δικιά μας. Δηλαδή, δεν είναι κάτι αφαίρετο, δηλαδή αποφασίσαμε έτσι ξαφνικά να κάνουμε θαλάσσια πάρκα και να ανεβάσουμε ένταση με τους Τούρκους. Είναι μια υποχρέωσή μας, την οποία την είχαμε εδώ και πολλά χρόνια έναντι της Ευρώπης, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όπου υπάρχει κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και ευθύνες προστασίας θαλασσίων πάρκων, ουσιαστικά είναι ευρωπαϊκό έδαφος. Έτσι, δηλαδή, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως και να λάβει τα μέτρα της εναντίον της Τουρκίας σε περίπτωση που αυτό το νομοθέτημα περιλαμβάνει τέτοιου είδους αντικρούσεις της Τουρκίας και αμφισβητήσεις.
1: Εκτιμάτε ότι μπορεί η Ευρώπη να αντιδράσει?
2: Κοιτάξτε, από την γνώση και την εμπειρία που έχουμε όλοι, δεν το έχει κάνει. Αν αφαιρέσουμε κάποιες νουθεσίες ή τέλος πάντων κάποιες κυρώσεις οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν εφαρμοστεί ενάντι της Τουρκίας. Εδώ όμως έχουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Εδώ πέρα είναι αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και σε κάποια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Βραχονησίδες, ακόμα και αμφισβήτηση κυριαρχίας. Δηλαδή το τερματίζει, να το πούμε έτσι, η Τουρκία. Ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αντιδράσει, συνεπικουρούμενη βεβαίως από δικές μας ενστάσεις.
0: Τώρα η Τουρκία, συγγνώμη, τώρα για να καταλάβουμε, μετράει αντιδράσεις πριν καταλήξει στην τελική μορφή αυτού του νομοθετήματος, αυτό κάνει?
2: Πολύ σωστή ερώτηση. Ναι, έτσι είναι. Αυτό νομίζω και εγώ ότι έχει κάνει. Με τις αναλύσεις των Τούρκων δημοσιογράφων και αναλυτών στη τηλεόραση που έχουμε δει μέχρι τώρα, μετρώντας και με τα δημοσιεύματα της αντιδράσης της Ελλάδος, ακριβώς ζυγοσταθμίζει, μετράει ακριβώς αυτό το νομοθέτημα τι θα περιλαμβάνει. Γι' αυτό κατέληξα, έτσι όπως σας είπα και εξ αρχής, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένα νόμος πλαίσιο, γενικός, ο οποίος θα χρειάζεται εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα και νόμους για να το πάει περαιτέρω. Τώρα, το πότε θα το πηγαίνει περαιτέρω ο πρόεδρος Ερντογάν και πόσο θα πιέζει, θα το δούμε σε βάθος χρόνου. Εν τούτης, πιθανολογώ, όπως αρκετοί οι αναλυτές με τους οποίους συμφωνώ, ότι θα έχουμε μάλλον ένα θερμό καλοκαίρι, ενδεχομένως και ίσης έντασης με αυτό που είχαμε ζήσει το 20.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή σε σχέση με το διεθνές δίκαιο και με το δίκαιο της θάλασσας, αυτός ο νόμος δεν έχει καμία ισχύ. Πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει η εφαρμογή του, δηλαδή να δημιουργεί προβλήματα στους ψαράδες, να δημιουργεί προβλήματα να πάμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο.
2: Ναι, πολύ σωστά. Και μάλιστα όταν θα γίνεται επίκληση ότι αυτά που κάνουν είναι παράνομα καταχρηστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία θα επικαλείται ότι εφαρμόζει εσωτερικό δίκαιο και ότι θα λέει ο πρόεδρος Ερντογάν με τα προεδρικά του διατάγματα, τα εφαρμοστικά, όπως είπα προηγουμένως, τους νόμους, εντέλεστε όπως εφαρμόσετε αυτό. Και θα έρχονται οι αρχές και θα λένε, εμείς κάνουμε ό,τι λέει η εσωτερική μας νομοθεσία. Έτσι ορίζει ο νόμος, αυτό εφαρμόζουμε. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι από εδώ και πέρα στις όποιες συζητήσεις μας, η βάση συζήτησης θα είναι, από την πλευρά της Τουρκίας τουλάχιστον, αυτός ο νόμος. Από το νόμο και μετά συζητάμε. Δεν θα συζητάνε για την κατάσταση άντε, δηλαδή πριν το νόμο τι ίσχυε. Εκεί πέρα είναι το δύσκολο πρόβλημα και η δύσκολη εξίσωση στην οποία καλείται η ελληνική διπλωματία και ευρύτερα η πολιτική μας να επιλύσει. Και επί του πεδίου στρατιωτική μας, έτσι, δηλαδή πώς θα γίνει τόσο ώστε να είμαστε δραστήριοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο που όμοιγέντο θα οδηγήσει σε ατύχημα ή σε δυστύχημα.
1: Ναι, κάτι που βέβαια μετά την εφαρμογή, μετά την ψήφιση και την εφαρμογή αυτού του νόμου θα μοιάζει πιθανότερο.
2: Ναι.
1: Άρα ξεχνάμε τα έρεμα νερά, αυτό λέτε.
2: Ναι. Όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, εγώ συμφωνώ μαζί του, ότι γενικά δεν πίστεψα και εγώ ποτέ στα ήρεμα νερά και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ την ημέρα της υπογραφής συμφωνίας των Αθηνών το Δεκέμβριο του 23, λόγω της ειδικότητάς μου, είχα δώσει 17 συνεντεύξεις. 17 φορές λοιπόν τότε είχα επικαλεστεί αυτό που είπε ο κύριος Δένδιας τώρα. Και δυστυχώς παλιθευόμαστε αρκετοί από
0: αυτό. Το λέει και ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος σήμερα. Ότι η τακτική των ήρεμων νερών έχει ημερομηνία λήξης. Αν όμως, συγγνώμη τώρα, αν αφήσουμε αυτά που συζητάγαμε μέχρι τώρα, δηλαδή τις όποιες διπλωματικές πρωτοβουλίες μπορούμε να πάρουμε, να διεθνεοποιήσουμε το θέμα, να πάμε στα ευρωπαϊκά φόρα και ούτω καθεξής. Ας τα αφήσουμε αυτό στην άκρη. Άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μπορούμε να κάνουμε με κάποιο τρόπο. Ως έμεση ή άμεση απάντηση.
2: Πρακτικά ναι. Πρακτικά ναι. Και
0: ποια μπορεί να είναι αυτή.
2: Και εμείς μπορούμε να έχουμε έτσι μια αμυντική γραμμή και ουσιαστικά μια κόκκινη γραμμή η οποία θα έχει μια κλιμάκωση. Θα ξεκινάει σαφώς με το λιμενικό μας, το οποίο θα φροντίζει την τήρηση των συνόρων και όπου θα υπάρχουν τα θαλάσσια πάρκα, την προστασία αυτών, γιατί σχετίζεται και με το περιβάλλον, η προστασία των θαλασσίων πάρκων, κυρίως δηλαδή με τη μη υπεραλία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα είναι υποχρεωμένη να τηρεί την ποσόστοση στο ψάρεμα, ενώ η Τουρκία που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ίδια νερά μπορεί να ψαρεύει όσα ψάρια θέλει και ουσιαστικά να μην προστατεύει τίποτα.
0: Οι διπλωμάτες βέβαια λένε ότι τώρα η Τουρκία στην πραγματικότητα σκάβει ένα λάκκο και απλά περιμένει να πέσουμε μέσα. Γιατί μιλάμε επί ενός θεωρητικού κειμένου που δεν ξέρουμε την τελική του μορφή,
2: τι θα
0: περιλαμβάνει και ούτω καθεξής.
2: Συμφωνώ με αυτό απόλυτα.
1: Ωστόσο, δεν πρέπει να παρασυρώμαστε κιόλας.
0: Εντάξει. Ναι, απλά τα συζητάμε γιατί βλέπουμε ότι το σηκώνει πολύ ο τουρκικός τύπος, επικαλούμενος πηγές, πληροφορίες από την τουρκική κυβέρνηση κτλ. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να πούμε αύριο, ως έμεση απάντηση, έστω και σε θεωρητικό επίπεδο, για αυτά που ξέρουμε για το νομοσχέδιο αυτό, ότι προχωράμε σε επέκταση των ναυτικών μιλίων νοτίως Κρήτης στα 12 ναυτικά μίλια.
2: Ναι.
0: Και να δηλώσουμε πρόθεση.
2: Ναι, πρακτικά θα μπορούσαμε. Δεν μας εμποδίζει το δίκαιο να το κάνουμε αυτό. Το θέμα είναι άλλο. Αν είναι διατεθειμένη και η ελληνική κοινωνία να δεχτεί μια ένταση η οποία δεν ξέρουμε πού θα μπορούσε να οδηγήσει, αν η πολιτική μας από την άλλη μεριά, γιατί η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να δεχτεί μια κριτική ή μια πίεση από την κοινωνία, είτε εφαρμόστε το, είτε μην το εφαρμόζετε ακόμα, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε ένταση καλοκαιριάτικα ή δεν θέλουμε να έχουμε ένταση γενικώς με την Τουρκία. Και υπάρχουν πολλές απόψεις και λογικές πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι η Ελλάδα, εφόσον πατάει στο διεθνές δίκαιο και έχει το δικαίωμα αυτό, να το δώσω ο κόσμος να το καταλάβει πολύ απλά, παίρνοντάς το στο καθημερινό αστικό δίκαιο, είναι σαν να έχω ένα κτίριο και να έχω δικαίωμα υψούν, να σηκώσω έναν άλλον όροφο. Τον σηκώνω όποτε θέλω αυτόν τον όροφο, ό,τι και να λέει ο γείτονας, γιατί δικαιούμαι να τον σηκώσω αυτόν τον όροφο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δικαιούται να κάνει αυτή την προέκταση, έχει το δικαίωμα δηλαδή, όπως θα λέγαμε, υψούν το δικαίωμα προέκτασης. Η Τουρκία σαφώς και θα αντιδράσει. Το θέμα είναι πόσο θα αντιδράσει και πόσο είναι διατεθειμένη.
1: Ναι, απλώς κύριε Σταθακόπουλε, τώρα με τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη και με το πώς έχει γίνει το διεθνές δίκαιο και με το πώς εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλές περιοχές, ξέρετε ότι φαίνεται και λίγο ότι το διεθνές δίκαιο.
2: Ουτοπικό.
1: Ναι, και το αποφασίζει πάντα αυτός που έχει την ισχύ, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ποιο είναι και ποιο είναι το πλαίσιο του.
2: Έτσι είναι.
1: Το βλέπουμε και στο τι συμβαίνει τώρα και στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε και στην Ουκρανία τι συμβαίνει κτλ.
2: Έτσι είναι. Ρεαλιστικά η σκληρή αλήθεια είναι αυτή που λέτε. Μάλιστα. Έτσι είναι. Γι' αυτό λέμε πόσο είναι διατεθειμένες οι κοινωνίες να στηρίξουν τέτοιου είδους αποφάσεις των κυβερνήσεων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή κυριακάτικη συζήτηση. Καλή δύναμη.
0: Εντάξει, είναι μια συζήτηση η οποία αλήθεια γίνεται σε θεωρητικό επίπεδο τώρα που μιλάμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πάβει να προκαλεί τη δράση και εσωτερικά. Γιατί βλέπεις και εδώ πέρα πάνε φωνές που ζητούν άμεση απάντηση, πολύ δραστική, πολύ ξεκάθαρη. Να μην αφήσουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων στην τουρκική πλευρά και το καθεξής.
1: Ναι. Τώρα κοίταξε, η άλλη άποψη λέει ότι η Τουρκία παρασύρθηκε γιατί οι κινήσεις οι δικές μας ήταν αρκετά προς τη σωστή κατεύθυνση το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αυτή είναι η αντίδρασή της. Οπότε καλό είναι όταν αντιδρά ο άλλος να μην απαντάς αμέσως. Λοιπόν, αυτές είναι οι απόψεις που εν πάση περιπτώσει θα τις δούμε και στο μέλλον.
0: Ας κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάσα και ερχόμαστε.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Επιστρέψαμε. Είπε ο Γιώργος νωρίτερα ότι είναι και σήμερα Παγκόσμια Μέρα κατά του Καπνίσματος.
1: Σωστά.
0: Και γίνονται παντού πολύ ωραίες δράσεις. Και μάλιστα μια δράση θα γίνει σήμερα και στο Περιστέρι, όπου η πολύ γνωστή πνευμολόγος κυρία Μάτα Τσικρικά θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί θα κληθεί να απαντήσει και σε ερωτήσεις των νέων. Γιατί τώρα το σύνθημα αυτής της εκδήλωσης είναι η γενιά που λέει όχι στον καπνό.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι πλέον η νεολαία δεν είναι όπως ήμασταν εμείς στεριακλείδες. Σχεδόν δεν ασχολείται με το σπορ.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Πρόεδρος της Ένωσης των Πνευμονολόγων Ελλάδος, η κυρία Τσικρικά, καλή σας ημέρα. Δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα και για τη σημερινή εκδήλωση.
9: Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας. Πραγματικά, 31 Μαΐου, καθέτους, τιμάται η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Και φέτος, ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, το ΚΕΠ Υγείας Περιστερίου και η ομάδα Dream Big της Νεολαίας πρωτοπορεί και καινοτομεί και δημιουργεί τον πρώτο διαδικτυακό διάλογο μεταξύ νεολαίας, γιατί είναι απευθύνεται καθαρά στους νέους, όπου θα έχουν τη δυνατότητα με απλές ερωτήσεις, με ήρεμο τόνο, με πολύ ωραία στοχευμένα και εξατομικευμένα και κυρίως επιστημονικά δεδομένα, να λύσουν τις απορίες τους κυρίως για το άτυπα. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί όπως είπε και ο κύριος Πιδαράς, φαίνεται ότι η νέα γενιά εγκαταλείπει το παραδοσιακό κάπνισμα,
0: ναι,
9: και στρέφεται στα νέα καπνικά προϊόντα, που όμως δεν είναι ασφαλή, ούτε επιβεβαιώνεται το θεώρημα και το αφήγημα της καπνιδομηχανίας για τη μειωμένη βλάβη, και μάλιστα είναι πολύ αθιστικά, κρύβοντας τους κινδύνους μέσα από 16.000 μοναδικές γεύσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς κρύβεται η έντονη, η σκληρή γεύση της νικοτίνης, πώς δίνεται μια γλυκή έτσι, επίγευση, και μάλιστα με όλα αυτά τα high-tech συσκευές, τα χρώματα, τα σχήματα, απευθύνεται πια ακόμα και σε μη καπνιστές, με τα νούμερα να είναι συγκλονιστικά, όταν 40 εκατομμύρια παιδιά βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μόνο στην Ευρώπη χρησιμοποιούν κάθε μέρα νέα καπνικά προϊόντα. Στην Ελλάδα, ένα στα δύο παιδιά των 13 ετών έχει δοκιμάσει. Δείτε, πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Πολύ μεγάλο το ποσοστό.
9: Πολύ μεγάλο το ποσοστό. Και όταν τα κορίτσια μας στην Ελλάδα έχουν το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη χρήσης αυτών των προϊόντων. Και τα λέω τα κορίτσια, μιλάει για τις έφηβες.
1: Πείτε μας κάτι, επειδή και εγώ και ο Γιάννης, συγγνώμη, ήμασταν και δύο παραδοσιακοί καπνιστές κάποτε. Τώρα.
0: Καλά, συνεχίζεις και το ακούμε κιόλας. Συμφωνήσω δηλαδή. Δεν είναι.
9: Δεν το γνώριζα ότι είστε καπνιστές.
0: Ναι, καλά, χάλια, γιατί σας βγάλαμε. Μπα και τον σώσω, γι' αυτό σας βγάλαμε.
1: Ήμασταν, απλώς επειδή μπα πιέζει ο χρόνος, κάνω γρήγορα την ερώτηση. Τώρα ο ένας καπνίζει αυτό το. Αυτό που λέει ότι αποξηραίνει τον καπνό, τέλος πάντων, ο άλλος ατμίζει. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερο, ή όλα είναι εξίσου επικίνδυνα και θα πρέπει να τα αποφύγουμε, αν μπορούμε?
0: Όλα είναι εθιστικά, ρε Γιώργο.
1: Βρε, σίγουρα.
9: Ακριβώς.
0: Και πεταμένα λεφτά στο τέλος ημέρα.
9: Ο κύριος Πιταράς νομίζω ότι το έχει καταλάβει ίσως καλύτερα από όλους. Αλλά να το πούμε ξεκάθαρα, δεν τίθεται τι είναι καλύτερο. Αυτό είναι ένα λάθος. Όταν μιλάς με έναν γιατρό ο οποίος δίνει υγεία, όταν μιλάμε με μένα που τυχαίνει να είμαι ειδική στη διακοπή του καπνίσματος, σε ενδιαφέρει να μάθεις να κερδίσεις την υγεία σου. Σε καμία περίπτωση δεν εναλλάσσεις ένα καρκινογόνο και επικίνδυνο και εθιστικό προϊόν με ένα άλλο.
1: Σωστά.
9: Δεν μπορεί να έχεις έναν ασθενή. Να το πω πολύ απλά, που το λέω και στους ασθενείς μου. Έχω έναν ασθενή και έχει 40 πυρετό. Εσείς τι θα θέλατε? Θα θέλατε ο πυρετό σας να γίνει 38 ή να γίνει απειρεξία?
1: Έχετε
9: τίποτα, τίποτα πιο υγιές από το καθαρό αέρα να μπαίνει στη
1: λοιπόν,
9: πνευμόνια.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε.
1: Ήταν η κυρία Μάτα Τσικρικά, πρόεδρος της Ένωσης των Πνευμονολόγων Ελλάδος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πολύτιμα που μας είπατε.
10: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
11: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
12: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
11: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
12: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
11: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26710 252.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Η μόνη σας επιλογή.
13: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο.

0: εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Μετέδωσε ότι προβλέπει μεταξύ άλλων την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο 5ο πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό του Ιράν. Το πλοίο με σημαία Αγκάμπιας δέχθηκε πλήγμα στο μηχανοστάσιο σε διεθνή ύδατα. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Άμυνας του Ομάν εξέδωσε συνεγερμό και εντοπισμό ύποπτης ναυτικής νάρκης στα χωρικά του ύδατα, στα στενά του Ορμούς. Η νάρκη αναδύθηκε στα ύδατα του Ομάν και φέρεται να είναι ιρανικής κατασκευής. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε τα ξημερώματα ηλικιωμένη γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην Πτολεμαΐδα, καθώς το σπίτι που διέμενε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η ηλικιωμένη παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ψεύτικο ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και το ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδέ μία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Καλούνται οι πολίτες μεταξύ άλλων να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους που περιέχονται σε αυτά και να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας πληροφορία από την διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόουν σε κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πρόσκρουση, προκλήθηκε ρήγμα σε τοίχο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή τις πιθανές επιπτώσεις στη λειτουργία του σταθμού. Τέτοιου είδους ενέργειες ισοδυναμούν με το να παίζει κανείς με τη φωτιά, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτου σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του New Hampshire, βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν πως το έδαφος έτρεμε, ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα. Φάλαινα βάρους 12 τόνων εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία του νησιού της Γαλλίας Ιλντερέ στον Ατλαντικό. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, πρόκειται για θηλυκή πτεροφάλαινα μήκους περίπου 10 μέτρων, το δεύτερο μεγαλύτερο είδους φάλαινας παγκοσμίως μετά τη γαλάζια φάλαινα. Επιστήμονες δήλωσαν ότι η κατάσταση του δεν επέτρεψε τη διάσωσή του, καθώς η επιχείρηση παρέμβασης δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.
6: Γιατρέ μου,
7: πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren.

0: Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: εδώ έχουμε ανοίξει μεγάλη συζήτηση με τις παραλίες και το κόστος. Η Αναστασία βέβαια μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει ότι το πρόβλημα με τις μη οργανωμένες παραλίες, εκεί που δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα κτλ., τουλάχιστον λέει στα παράλια του Ιωνίου, είναι ότι πέρυσι ήταν πολύ γυμνιστές και φυσικά φύγαμε και εμείς που ήμασταν οικογένειες. Η αλήθεια τώρα είναι ότι ο γυμνισμός, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται γενικά σε όλες τις παραλίες. Έτσι, αυτό είναι κανόνας. Επιτρέπεται, υποτίθεται, σε κάποιες που είναι απομονωμένες ή έχουν καθιερωθεί στην πράξη ως παραλίες γυμνιστών. Κάποια μικρά κομμάτια που είναι απομονωμένα.
1: Σε κάθε μέρος υπάρχει μια παραλία γυμνιστών.
0: Βραχάκια κτλ. Εφόσον βέβαια πάντα δεν προκαλείται καμία ενόχληση και δεν υπάρχουν και σχετικές απαγορεύσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα όπου είναι οργανωμένοι και τα λοιπά και ενοχλούνται εννοείται και οι λιγόμενοι, εκεί παρεμβαίνουν και οι αρχές, δεν δίθεται.
1: Εντάξει, πάντως να σου πω ότι υπάρχουν και πλέον και ξενοδοχειακές μονάδες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, οι οποίες είναι οργανωμένες αποκλειστικά για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν γυμνισμό. Χωρίς να...
0: Ξενοδοχεία τέτοια.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν...
1: Μόνο για γυμνιστές. Ή, εν πάση περιπτώσει, στο σύνολό του επιτρέπεται ο γυμνισμός και κατ' επέκταση πηγαίνουν εκεί αυτοί που απολαμβάνουν το γυμνισμό. Τώρα, σε πολλά μέρη, όπως λες, και στην Άξο έχει και στη Μήλο, ναι, έχει παραλίες γυμνιστών, οι οποίες ατύπως είναι παραλίες γυμνιστών, γνωρίζουν οι υπόλοιποι ότι εκεί πάνε γυμνιστές και επιτρέπεται με κάποιο τρόπο. Το θέμα τώρα δεν είναι αν θα κάνεις γυμνισμό ή όχι, το θέμα είναι οι τιμές που έχει στις οργανωμένες παραλίες, αν είναι αυτές που πρέπει να είναι με βάση πάντα τον μηνιαίο μισθό στην χώρα. Έτσι, γιατί αλλιώς, ναι, όλοι θα γράψουν τώρα ότι μην γίνεστε λαϊκιστές και όποιος θέλει πάει και όποιος θέλει δεν πάει. Εντάξει, προφανώς εννοείται αυτό, αυτονόητο είναι. Αλλά απ' την άλλη, όταν έχεις έναν συγκεκριμένο μισθό, μέσο μισθό και έναν συγκεκριμένο βασικό μισθό, γιατί.
0: Γεωργόλες γεμάτες.
1: Σε όλα τα ρεπορτάζ αυτό λένε.
0: Οι ελεύθερες γεμάτες είναι και αυτές που έχει το πεντάρικο γεμάτες είναι. Και οι άλλες που έχουν τα 200 και αυτές γεμάτες είναι. Έχει για όλους.
1: Εντάξει.
0: Όπου βασίζεται.
1: Σε αυτό δίκιο καθενός,
0: αλλά πήγαινε εδώ κάτω στον παραλιακό μέτρο. Όλες γεμάτες ήταν σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Δεν διαβάζω.
0: Για όλους έχει,
1: αυτό που
0: δεν είναι.
1: Απλά λέμε ότι, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να υπάρχει και μια αυτοσυγκράτηση και στις τιμές, διότι ξεφεύγουν όλα τα πράγματα. Δηλαδή, τώρα να πας να δώσεις 54 μόνο για να κάτσεις. Έτσι. Δεν θα παρκάρεις και το αμάξι που σου λέω που έχει πάρκινγκ. Άλλο ένα δεκάρικο. Δεν θα πάρεις και έναν καφέ να φας. Να πιεις, συγγνώμη, και ένα νερό να πιεις και ένα τέτοιο. Αλλά 50 ευρώ είναι αυτά. Δηλαδή να πας για ένα μπάνιο να δώσει ένα κατοστάρικο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, χωρίς να φας μεσημεριανό κτλ. Έτσι. Άσε που σου λένε ότι έχουμε και πώς τις λένε, τις premium ξαπλώστρες. Που εκεί οι τιμές ξεφεύγουν. Μα γιατί είναι premium? Γιατί έχει και πόσα σεντονάκια πάνω-πάνω.
0: Ναι.
1: Για να μην σε χτυπάει ο ήλιος. Premium.
0: Κοίταξε, εγώ πριν από κάμποσα χρόνια και δυστυχώς από ό,τι μου είπαν, γιατί εγώ δεν έχω ξαναπάει εκεί, συνεχίζεται το ίδιο βιολί. Ήταν κάποια εποχή πολύ μόδα. Είχα πάει σε μία παραλία στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, κάτω-κάτω, από τις πιο γνωστές παραλίες, οργανωμένες παραλίες.
1: Ναι.
0: Όπου φτάνεις, έχει πάρκι να παίξω άπλετο τέλος πάντων και φτάνεις να μπεις στην είσοδο. Στην είσοδο για να μπεις νομίζω ότι έμπαινε σε κλαμπ. Νυχτερινό κλαμπ. Είχε κουστούμάτο κύριο, με αναλόγιο μπροστά του, χαρτογραφημένη παραλία σε ένα τεράστιο χαρτί, με κουκίδες επάνω με νούμερα, όπου αυτός ήξερε ότι το κάθε νούμερο αντιστοιχούσε σε ένα ζευγάρι ξαπλώστρες. Μπροστινές σειρές, ή παραπίσω, τέλος πάντων. Πρέπει να είχε χίλιες ξαπλώστρες, τουλάχιστον.
1: Χίλιες ξαπλώστρες.
0: Ναι, μιλάμε για τεράστιο.
1: Α, καλά.
0: Όπου πήγαινες, έφτανες εκεί, ενδοεπικοινωνία αυτός. Να έχει 35 βαθμούς αυτός με κουστούμι, ενδοεπικοινωνία κτλ. Αναλόγιο, χαρτογραφημένη παραλία και έφτανες και σου έλεγε. Καλημέρα, σε ευγενέστατος. Έχετε κάνει κράτηση? Λέω, τι έγινε, ρε παιδιά, πού ήρθα, λέω.
1: Για μπάνιο ήρθα.
0: Στον πανταζή ήρθα, λέω. Λέω, τι εννοείται κράτηση? Λέει, κράτηση. Λέει, είναι με κρατήσεις δουλεύουμε. Όχι, λέω, δεν έχω κάνει κράτηση. Γιατί σε ρώταγε? Γιατί θα σε πήγαινε κάπου που ήθελε αυτός να κάτσεις.
1: Τώρα, συγγνώμη, αυτό έχει νόημα να πάει να κάνεις μπάνιο και να μπεις σε αυτή τη διαδικασία?
0: Ναι, άμα δεν το
1: έχει
0: ξέρεις.
1: Έχει νόημα.
0: Άμα έχεις κάνει όλα αυτά τα χιλιόμετρα και έχεις πάει εκεί και έχεις φτάσει και τα λοιπά, την πατάς.
1: Εντάξει, να βουτήξω στη θάλασσα θέλω. Δεν θέλω.
0: Μπαίνεις μέσα. Σε πάει αυτός να κάτσεις κάπου που δεν έχεις κάνει κράτηση. Οι πρώτες δύο σειρές κρατημένες όλες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πώς το καταλαβαίνεις ότι είναι κρατημένες? βλέπεις κάτι γαβάθες σαν κολυμπήθρες με σαμπάνιες, μπουκάνιες σαμπάνιες, κάτι μάγνουμ σαμπάνιες, κάτι κτίνι, 5 λίτρα, 10 λίτρα.
1: Γιατί σίγουρα πήγες στη Χαλκιδική.
0: Ναι, Χαλκιδική. Τα κοίταγα, τα ξανακοίταγα και ρωτάω, λέω, συγγνώμη, τι είναι αυτά, λέω, τι... Α, αυτά είναι κρατημένα, λέει, για πάρτι.
1: Α, θα γινόταν και πάρτι μπροστά.
0: Ναι, και πάρτι.
1: Τι να σου πω, εντάξει. Ε, τώρα άμα είναι αυτό το νόημα του να πας στη θάλασσα να κάνεις μπάνιο, είναι και αυτό μάλλον. Κάποιοι έτσι τους αρέσει. Δεν ξέρω.
0: Φυσικά μετά, ξέρετε, καταλάβατε τη συνέχεια.
1: Εσύ και εκεί τώρα που σου βγήκε ο άλλος με το κουστούμι και εσύ ήσουν με το σορτσάκι της Αγιονάρα, αισθάνθηκες μειονεκτικά που είχε ενδοεπικοινωνίες, Bluetooth, γυαλιά ηλίου, μιλούσε με τους άλλους.
0: Εγώ αυτόν λυπήθηκα. Που έπρεπε να
1: είσαι κανονικός.
0: Εγώ ήμουν κανονικός, προφανώς.
1: Μάλλον.
0: Φυσικά καταλαβαίνεις τη συνέχεια, έτσι, γιατί μετά πήραμε δύο πράγματα κτλ.
1: Ναι.
0: Και εννοείται. Απόδειξη.
1: Δεν
0: στην απόδειξη φύγαν και τα κουστούμια και οι επικοινωνίες, φύγαν όλα. Ξαφανιστήκανε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προσοχή πως πάμε και για μπάνιο, έτσι, αν δεν θέλουμε να ξοδέψουμε παραπάνω από αυτά που υπολογίζουμε. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κύριε Πιταρά.
0: Ναι,
1: σε περιμένουν.
0: Πολύ πράγμα έχουμε να πούμε και να συζητήσουμε. Ο Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, κύριος Στέλιος Ζοντός, τα λέμε συχνά, είναι και σήμερα στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη. Καλημέρα, κύριε Πιταρά.
0: Να ξεκινήσουμε ανάποδα εντελώς τώρα.
1: Επειδή το
0: ανέφερες εσύ νωρίτερα.
1: Για τη Νέα Αριστερά.
0: Για τη Νέα Αριστερά, η οποία φαίνεται ότι είναι σε μια διαδικασία αυτοδιάλυσης.
1: Την Τρίτη, λένε οι πληροφορίες, θα αποχωρήσουν 7 στελέχη.
0: Ναι, και αυτό κουμπώνει βεβαίως και με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να δούμε πόσοι θα μείνουν στη ΣΥΡΙΖΑ, πόσοι από τη Νέα Αριστερά θα πάνε εκεί. Και αν θα.
1: Και αν όλοι αυτοί θα πάνε και στην Ελλάδα.
0: Ναι, όλοι αυτοί γενικώς είναι κάπου να πάνε.
1: Ναι. Να σας ακούσουμε, κύριε Ζοντέ.
2: Ναι, νομίζω ότι καταρχήν οι πληροφορίες δημοσιογραφικές αυτό αναφέρουν που είπε ο κ. Πιταράς και εσείς. Νομίζω ότι αυτά τα δύο σχήματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά τις επόμενες μέρες θα έχουν σημαντικές εξελίξεις δημοσκοπικά. Ούτως ή άλλως αυτά εξαλειώνονται. Δηλαδή τα τελευταία νούμερα νομίζω ότι τα καταγράφουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουν σοβαρό θέμα επιβίωσης, πολιτικής επιβίωσης εννοώ προφανώς, αν αποφασίσουν να εμφανιστούν στις εκλογές. Εγώ νομίζω ότι. Αυτά τα δύο σχήματα και τα δύο δεν θα είναι στον εκλογικό χάρτη.
1: Πάντως, επειδή το λέτε, και το ΜέΡΑ25 σε κάποιες από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν μπαίνει στη Βουλή και η Πλεύση Ελευθερία σε μία από τις τρεις νέες δημοσκοπήσεις δεν μπαίνει στη Βουλή. Σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στη Βουλή, τουλάχιστον σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έτσι, με το αποτύπωμα της συγκεκριμένης στιγμής. Και η Νέα Αριστερά.
2: Νομίζω, κύριε Γρηγοριάδη, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως. Βρισκόμαστε σε μία φάση ανακατατάξεων συνολικά σε αυτό που ονομάζουμε αντιπολίτευση με την ευρία έννοια του όρου, δηλαδή όλα τα κόμματα που κινούνται πλην της Νέας Δημοκρατίας. Η υπόθεση είτε του κόμματος του κ. Τσίπρα είτε του κόμματος κ. Καρισιανού, που είναι πλέον πραγματικότητα, δηλαδή έχουν ανακοινωθεί επισήμως, ανακατατάσσει συνολικά το χώρο, κυρίως το κόμμα του κ. Τσίπρα για τα συγκεκριμένα δύο κόμματα τα οποία συζητάμε τώρα, τη Νέα Αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς ακριβώς θα δημιουργηθούν οι δυναμικές στον χώρο αυτό. Mm. Δηλαδή υπάρχει μια σοβαρή ανακατάταξη στον χώρο της κεντροαριστεράς,
0: ναι,
2: ή της αριστεράς.
0: Τώρα διανύεται ουσιαστικά και τις πρώτες μέρες από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, κυρίας Καριστιανού, ναι, και του κυρίου Τσίπρα. Εσείς έχετε διαμορφωμένη άποψη για τη δυναμική αυτών των δύο σχημάτων?
2: Καταρχήν, σωστά επισημαίνετε ότι μιλάμε για τις πρώτες μέρες, πρώτες ώρες. Άρα προφανώς πρέπει να περιμένουμε για να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα της δυναμικής, πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή αυτά τα δύο κόμματα μετριόντουσαν και πριν δημοσιοποιηθούν οι μετρήσεις, επιτρέψτε μου λίγο αυτό το δόκιμο όρο, είχαμε μια εικόνα όσοι τις παρακολουθούμε συστηματικά ότι περίπου έτσι είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει όμως να περιμένουμε λίγο να βεβαιωθούμε ότι η τάση αυτή είναι, δηλαδή ότι ο κ. Τσίπρας έχει πιο ισχυρές φάνητες να είναι το δεύτερο σχήμα, δηλαδή να μπούμε στο φθινόπωρο που είναι, αν θέλετε, το ξεκίνημα της νέας πολιτικής περίοδου, με τον κύριο Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση. Και το Πασόκ με την κυρία Καρισιάνου να ανταγωνίζονται για την τρίτη ή τέταρτη θέση. Νομίζω ότι αυτό το σκηνικό, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, θα επιβεβαιωθεί το φθινόπωρο ή θα διαψευστεί. Λέει, πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Πάντως, ξέρετε, τώρα με τη δημιουργία αυτών των δύο κομμάτων και όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν στον πολιτικό χάρτη, βλέποντας για παράδειγμα την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, στο ποσοστό που έλεγε ότι ψηφίζει άλλο κόμμα, έχει περιοριστεί, σχεδόν έχει εξανεμιστεί, 1,6%. Αυτό το ποσοστό ήταν υψηλό στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
1: Περίμεναν δηλαδή τα δύο νέα κόμματα, λες?
0: Δεν ξέρω, κάπου έχει απορροφηθεί αυτός ο κόσμος. Αντιθέτως όμως.
2: Δεν τα περίμεναν ακριβώς. Θέλω να πω ότι μετριόντουσαν τα δύο κόμματα αυτά, απλά δεν δημοσιοποιούνταν. Οπότε όταν γινόταν ένας πίνακας για τη δημοσιοποίηση, το ποσοστό αυτό πήγαινε στο άλλο κόμμα. Δεν έπαιρναν τα νούμερα τα οποία βλέπουμε σήμερα.
0: Αντιθέτως όμως βλέπω το ποσοστό των αποφάσεων παραμένει υψηλό, είναι 17,3. Mm-hmm. Από αυτή τη δεξαμενή, ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι πιο ισχυροί μνηστήρες, να το πω έτσι?
2: Καταρχήν είναι πολλοί μνηστήρες, όπως επίσης ο μνηστήρας είναι και η αποχή στη δεξαμενή των αποφάσεων του. Δηλαδή δεν έχουμε καμία βεβαιότητα ότι κάποιος άνθρωπος, πολιτική βεβαιότητα, ότι κάποιος άνθρωπος σήμερα παραμένει που δηλώνει την αποφάση του, θα αποφασίζει και να πάει στην κάλπη. Mm. Άρα νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά, όλα θα εξαρτηθούν από την πολιτική ατζέντα των εκλογών όταν μπούμε σε αυτή την επίσημη προεκλογική περίοδο, όταν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός ότι θα έρθει η ώρα να γίνουν οι εκλογές, γιατί έχουμε ξαναπεί μαζί ότι ό,τι και να λέμε εμείς, ένας άνθρωπος θα πάρει την απόφαση με τα δικά του κριτήρια, έτσι. Και αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσίπρας στον χώρο της κεντροαριστεράς φαίνεται να αποκτά έναν πρώτο λόγο. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας, όταν έφυγε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 17-18%. Άρα το ταβάνι, αν μου επιτρέπετε, θεωρητικά του κύριου Τσίπρα είναι σε αυτό το νούμερο. Το οποίο νούμερο, υπενθυμίζω, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να το πλησιάσει ποτέ σε εκλογική μάχη. Και δεν ήρθε ποτέ επίσημα δεύτερο το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική μάχη. Άρα νομίζω ότι λογικά μιλώντας, οι δυναμικές μεταξύ των δύο χώρων αυτή τη στιγμή είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα.
1: Mm. Είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα. Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ποιοι παράγοντες, τα δύο κόμματα είναι πολύ φρέσκα και τα δύο, έτσι. Θα φουσκώσουν, θα ξεφουσκώσουν. Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν αυτή την εξέλιξη?
2: Είμαστε σε μια εποχή έντονα προσωποκεντρική. Δυστυχώς και ευτυχώς, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Ας το πούμε λίγο καθαρά. Το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα είναι πιο λαμπερό από το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Μιλάω για τα νούμερα τα δημοσκοπικά. Κάνοντας μια ανάγνωση στα δημοσκοπικά νούμερα. Το λαμπερό το εννοώ πολιτικά. Δηλαδή ότι υπάρχει ένας κόσμος που δίνει ηγετικά χαρακτηριστικά στον κύριο Τσίπρα, που δεν δίνει στον κύριο Ανδρουλάκη και προφανώς ούτε στην κυρία Χριστιανού. Mm-hmm. Άρα σε κάθε περίπτωση, αυτό αν μεταφερθεί και στα υπόλοιπα στελέχη τα οποία θα εμφανιστούν από το χώρο του κυρίου Τσίπρα με κάποιο τρόπο, νομίζω ότι τότε η πορεία θα είναι προδιαγεγραμμένη για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Εμένα ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Ζωντή και Γιάννη? Μου έκανε εντύπωση οι δύο διαφορετικές οπτικές, επικοινωνιακές οπτικές των δύο καινούριων κομμάτων. Ο Τσίπρας παρουσίασε το κόμμα κατευθείαν, είχε τον εκπρόσωπο τύπου, τους αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου, τους έριξε στη μάχη. Πώς να πω, δηλαδή εμφανίστηκαν όλοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς, τοποθετήθηκαν κτλ. Στην αντίπερα όχθη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έκανε την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και από τότε, με πολύ μικρές εξαιρέσεις, δεν ξέρω αν εμφανίστηκαν ένα ή δύο στελέχη σε κάποιες εκπομπές, δεν υπάρχει αυτή.
0: Εκεί είναι πολύ προσωποκεντρικό και φαίνεται ότι δεν είναι και οργανωμένο ακόμα.
2: Δεν έχει χαρακτηριστικά κόμματος. Είχαμε πει
1: ναι, αυτό θέλω να πω. Ήταν τελείως διαφορετικές οι δύο προσεγγίσεις.
2: Ναι, δεν είναι θέμα διαφορετικό. Είναι θέμα πολιτικής αντίληψης. Είναι εξαιρετικά δύσκολο ένα κίνημα πολιτών, όπως ήταν αυτό που είχε εμπλοκή η κυρία Καριστιανού, να μετατραπεί σε κόμμα. Δεν υπάρχουν στελέχη, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα στελέχη. Ναι. Ακόμα και η ίδια η κυρία Καριστιανού στις τελευταίες μέρες έχει επιλέξει μια μέθοδο να κάνει βίντεο στο διαδίκτυο για να σχολιάζει τις εξελίξεις. Δεν την έχουμε δει, τουλάχιστον δεν ξέρω αν κάτι έχω χάσει, αλλά δεν νομίζω ότι την έχουμε δει να εμφανίζεται ζωντανά σε κάποια συνέντευξη, να συνομιλεί με κάποιον συνάδελφό σας για τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Έχει επιλέξει μια οδό αρκετά ασφαλή για εκείνη, φαντάζομαι, ως ένα συμπέρασμα από την προηγούμενη φάση των εμφανίσεων της που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις πολιτικές θέσεις. Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας δεν είχε κανένα λόγο να μην ξέρει τη διαδικασία πώς δημιουργείται ένα κόμμα, ξέρει τις ανάγκες που υπάρχουν για ένα κόμμα, έδειξε προφανέστατα μεγαλύτερη προετοιμασία και μια εμπιστοσύνη σε ανθρώπους τους οποίους προετοίμαζε εδώ και κάποιο διάστημα.
0: Ναι, βέβαια, έχει και τη μαγιά, έχει και την εμπειρία, έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Η κυρία Καριστιανού, όντως, μόνο social media ό,τι κάνει.
2: Ναι, ναι,
0: η ίδια, γιατί είναι πολύ προσωποπαγές αυτή η κίνηση.
2: Αποκλειστικά πρόσωπο παγίδα. Δεν υπάρχει. Αν σας ρώταγα και δεν εννοώ δημοσιογραφικά, αν ήσασταν ένας δός πολίτης, να μου πείτε ένα δεύτερο όνομα ανθρώπου από το κόμμα της κυρίας Χρυσίου,
0: όχι, κανείς δεν
2: δυσκολευόσασταν πάρα πολύ.
0: Μα ακόμα και, στο, και το όνομα αυτού του, της πρωτοβουλίας έχει το όνομά της δίπλα.
2: Ναι.
1: Συμφωνεί, αλλά όταν οι ίδιοι λένε ότι πάμε για την εξουσία, πρέπει να έχει και μια ομάδα, ένα επιτελείο.
0: Καλά, βασικά πρέπει να έχεις άποψη για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χώρα.
2: Κυρίως πρέπει να έχεις ένα σχέδιο για τη χώρα και όχι ένα ευχολόγιο. Επιτρέψτε μου να πω, γιατί από την πλευρά της κυρία Καρισιανού έχουμε ένα ευχολόγιο. Από το οποίο δύσκολα κανείς μπορεί να διαφωνήσει, αλλά θέλω να πω στα θέματα των ευχών. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά πολιτικό πρόγραμμα και πάντως σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά ένα πλαίσιο που μπορεί να σηκώσει ανθρώπους από τον καναπέ και να πάνε να ψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριο Στέλιος Ζωντός, καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη.
0: Πολλά μηνύματα εδώ για τις παραλίες και την κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Εδώ λέει ο Αστέριος, καλημέρα αγαπημένη Δεκατιανή. Απαράδεκτο το γεγονός του γυμνισμού σε ελληνικές παραλίες. Να απαγορευτεί, πρόταση, Ισπανέα, να απαγορευτεί καθολικά για όλους τους άντρες. Να επιτρέπεται μόνο στις τουρίστριες και ας φάει ξαπλώστρα 50 ευρώ την ώρα, λέει.
3: Ο Δημήτρης... Έλα ρε Αστέρι.
0: Για σένα το λέει αυτό.
1: Τι για μένα το λέει.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα. Βουτάω στα βράχια της Πειραϊκής με μυρωδιά από καλαμαράκια. Και δεν πληρώνει και τίποτα εκεί. Ελεύθερη η πρόσβαση. Ο Δημήτρης, εκβιαστικό αυτό που κάνουμε τις ξαπλώστρες. Εμ δεν αφήνουν ούτε μισό μέτρο για πετσέτα δικιά σου, εμ σε εκδίνουν. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη φωνάζοντας κάποιο κρατικό φορέα για να δεις αν είναι νόμιμο το να καταλαμβάνουν όλη την παραλία.
1: Νομίζω ότι επειδή πέρυσι έγινε έτσι ένα μεγάλο κυνηγητό σε ό,τι αφορά στην νομιμότητα των beach bar και για τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες κτλ. Γι' αυτό φέτος έχει πολύ λιγότερα beach bar στις παραλίες. Γενικότερα και ειδικότερα της Αττικής.
0: Ο Γιώργος από το Far West, με κάθε σεβασμό στη συνακροάτρια, αλλά επειδή ζω Δυτική Ελλάδα, που μας είπε για τις παραλίες γυμνιστών στις παραλίες του Ιωνίου. Εδώ παραλίες γυμνιστών δεν έχουμε. Από την Ιγουμενίτσα ως το Beer Garden είναι καμιά δεκαριά. Αντιθέτως έχουμε πολλές επισκέπτριες από Ιταλία που πολλές συνηθίζουν να κάνουν ηλιοθεραπεία τόπλες.
1: Το τόπλες δεν είναι γυμνισμός.
0: Λέει εδώ, ναι, το τόπλες λέει δεν είναι γυμνισμός. Κατά τα άλλα, η γκρίνια είναι πολύ πιο ενοχλητική από το τόπλες, που είναι θεσπέσιο, κατά τον Γιώργο. Οπότε μην γκρινιάζετε και ξεκινήστε γυμναστήριο, να μπορείτε να κάνετε και εσείς τόπλες και να μην ζηλεύετε. Καλημέρες. Καλά, τόπλες κάνουμε κι εμείς.
1: Ο Κώστας έχει ωραίο μήνυμα. Έχω κάνει, λέει, καυγά στη Χαλκιδική στο beach bar που λες. Πάνε εκεί, λέει, οι Βαλκάνοι και κάποια βλαχαδερά που νομίζουν ότι είναι VIP και που νομίζουν, λέει, ότι είναι VIP και οι εργαζόμενοι έχουν ύφος υπεροπτικό. Τα βλέπεις, λέει, και γελάς. Καλημέρα από το Όσλο. Κώστας.
0: Ναι, έχει κάτι τέτοια εκεί πέρα.
1: Εντάξει, είναι και είναι και οι φιγουρατζίδες και στην παραλία. Είναι και στην παραλία και τους φιγουρατζίδες. Τους έχεις δει τους φιγουρατζίδες?
0: Εντάξει, Γιώργο, και εμείς το κάναμε παλιά.
1: Εντάξει,
0: παλιά. Βάζαμε λαδάκι και παίρναμε τη ρακέτα και κομπανιόμασταν.
1: με το μαγιό το πιταράκι, πώς το λέγανε. Πιταράκι. Ναι. Τυροπιτάκι, πώς το λέγανε το μαγιό.
0: Τυροπιτάκι.
1: Τυροπιτάκι. Τώρα βερμούδα.
0: Το σπίντο, το μαύρο.
1: Τώρα βερμούδα, ξάπλα γυαλί.
0: Και δύο νούμερα μεγαλύτερη βερμούδα.
1: Καλά, δύο νούμερα. Και μόλις μπάλα μπει στη θάλασσα, τεντώνεσαι και ολοσρουφιέσαι και λίγο να σώσεις ό,τι σώζεται.
0: Πέρσα, θα έχεις προλάβει τα σπίντο, τα μαγιό.
1: Λέει και τις μάρκες.
0: Τι εσύ, αφού τα αυτά φοράγαμε.
1: Με ειρωνεύτηκε χθες η άλλη μέσα μου. Λέει, βάζεις και μαγιό, μου λέει, σπίντο. Όχι, της λέω, δεν βάζω. Γιατί έχω το γνώδι σε αυτόν. Αν δεν το είχα, θα βάζα. Πάμε, τι θες, διαφημίσεις. Γιατί θα αρχίσουμε τα σόκινγκ τώρα. Λοιπόν, έλα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Gris Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου.

0: μάχη το Λεύκωμα.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Κόσμος 96,5.
5: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
6: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
5: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
6: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Η γυναίκα από διαμέρισμα δευτέρου ρόφου στην Πτολεμαϊδα, καθώς το σπίτι που διέμενε τυλίχθηκε στις φλόγες. Ψεύτικο ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδεμία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 8 και 34 πρώτα λεπτά και 4 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλοκαιρινή, κυριακάτικη, πρωινή, ραδιοφωνική δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά και με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Λέω και το δικό μου όνομα γιατί τρώω στο κουλούρι και δεν θέλω να...
1: Κουλουράκι δεν το χάνω. Μπορώ να ζω μόνο με κουλούρι.
0: Ωραία. Πάρε το χρόνο σου. Κοίταξε, εδώ είμαστε μια φιλική προς όλους τους ανθρώπους εκπομπή. Οπότε πάρε το χρόνο σου, φάει το κουλούρι σου και εδώ είμαστε. Λοιπόν, πας τώρα, λέμε για τις παραλίες. Έτσι, σήμερα νομίζω στο σύνολό του πληθυσμός θα κατέβει μια βόλτα μέχρι τις παραλίες. Πρόσεξε να δεις πόσοι κίνδυνοι υπάρχουν που δεν μπορείς να τους φανταστείς. Πας να κάθεσαι κάπου με τη χαρά. Και έρχεται μια υπέροχη, μια καλονή να κάτσει δίπλα σου, έτσι.
1: Γιατί ειδικά σε μένα δίπλα.
0: Σε μένα ρε παιδί, αλλά λέμε για σένα τώρα. Άσε με μένα. Λέμε για σένα τώρα. Λοιπόν, της λες, περνάει, ξέρω εγώ, πάει να κάτσει, ρίχνεις το βλέμμα σου. Πρόσεξε. Άκουσε με. Δεν κάνεις τίποτα. Απλά ρίχνεις το βλέμμα σου. Έχεις μπλέξει. Έχεις μπλέξει. Την πρώτη επίθεση θα την δεχτείς από τη χαρά. Είναι δεδομένο αυτό. Σου πει τι κοιτάς.
1: Ναι, αφού με κοίταξε πρώτη.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θα σου πει τι κοιτάς. Εσύ εκεί τι θα απαντήσεις. Ρε χαρά δεν κοιτάω. Εντάξει, εκεί που πέρασε κάποιος άνθρωπος γύρισα να δω τι γίνεται. Αυτό είναι το λιγότερο όμως. Το άλλο ποιο είναι. Να σου πει η καλονή, περιορίζεις το ζωτικό μου χώρο. Γιατί το ξέρεις ότι πλέον είναι και ποινικό αδίκημα. Σου λέει, άμα η άλλη αισθανθεί δυσάρεστα, μπορεί να σε κυνηγήσει νομικά.
1: Πού συμβαίνουν αυτά, στην παραλία.
0: Μπες και ψάξε την είδηση. Λέει, κοίταζε ένας μία στην παραλία. Και του είπε ότι τη περιορίζει το ζωτικό χώρο.
1: Άμα κάνω την κοίτα για επίμονα, προφανώς. Θα ενοχλήθηκε.
0: Συγγνώμη, παλιά όταν πηγαίνα στις παραλίες και κάναμε φλερτ με μια κοπέλα και μας φλερτάρε μια κοπέλα, εγκοιταζόμασταν. Τι μπαίναμε στο Facebook να δούμε, να πατήσουμε τοποθεσία, να δούμε ποιο είναι στην παραλία, να κάνουμε έτοιμα φιλίας. Πώς γίνονταν το
1: φλερτ. Πού θες να καταλήξεις τώρα.
0: Ότι είναι επικίνδυνη η παραλία για πολλούς λόγους. Εκεί θέλω να καταλήξω. Όπως επικίνδυνο είναι να μιλάς και στο τηλέφωνο, στο αυτοκίνητο, ή μάλλον να ξύσεις τα αυτή σου. Και να νομίζουν οι κάμερες AI ότι μιλάς στο τηλέφωνο.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Μην τα μπερδεύεις με την παραλία. Άλλο πράγμα.
0: Έχουν αλλάξει καιροί. Μείνε σε αυτό.
1: Έχουν αλλάξει τώρα κι εσύ. Τώρα με τις κάμερες είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Εδώ εμείς, εσύ και εγώ,
0: ναι,
1: γιατί έχουμε μερίδιο ευθύνης,
0: ναι,
1: διαφημίζουμε εδώ και 1,5 χρόνο τις καινούργιες κάμερες. AI, τις έξυπνες κάμερες.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μπουν, αύριο μπαίνουν, να τα σημεία, αυτό θα κάνουν, εκείνο θα κάνουν, θα μπει τάξη στο χάος. Θα εφαρμοστεί ο κώδικας, θα πιάνει αυτούς με τα κόκκινα, αυτούς που φοράνε ζώνη, αυτούς που μιλάνε στο κινητό, αυτοί που ξύνονται που λες εσύ κτλ.
0: Μπήκανε νομίζω.
1: Ναι, μπήκανε.
0: Δεν μπήκανε.
1: Θα μπουνε.
0: Θα μπουνε, γιατί είναι Γιάννη, αφού ήταν να μπουνε.
1: Γιατί άμα τις διαφημίζει τόσο πολύ, καήκανε στην προθέρμανση κι αυτές.
0: Δεν μπήκανε.
1: Όχι, δεν θα μπουνε.
0: Δεν θα μπουνε.
1: Δεν θα μπουνε. Δεν θα μπουνε. Ο κείμενος λογοθέτης είναι σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας και θα σου δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό που πολυδιαφήμιζες.
0: Κύριε λογοθέτη, πέρυσι τέτοια εποχή λέγαμε ότι περιμένουμε τον άλλο μήνα και τον άλλο μήνα. Τι έχει γίνει?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχήν θα συμφωνήσω. Πρώτα απ' όλα θα πω ότι είναι πιο επικίνδυνο αυτό που περιγράφεται με την παραλία από το να σε πιάσει η κάμερα.
0: Τα βλέπεις.
2: Γιατί εκείνο κρατάει πολύ. Τώρα η κάμερα εντάξει. Τώρα το άλλο δεν ξέρει που θα καταλήξει.
1: Το πληρώνει μια ζωή.
2: Λοιπόν, όντως τώρα πάμε στο ζήτημα με τις κάμερες. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα γιατί ακούνε τι μπήκε, τι δεν μπήκε. Αυτό λοιπόν τώρα που αναφέρεται, αυτές που δεν έχουν μπει και θα καθυστερήσουν προφανώς, είναι οι χίλιες κάμερες που είχαν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες θα μπαίνανε στους δρόμους με τεχνητή νοημοσύνη και θα ολοκληρωνόταν το σύστημα. Τι έχει μπει όμως, έτσι, να ξεκινήσουμε από το τι έχει μπει για να βάλουμε λίγο μια τάξη. Έχουν μπει οι 8 κάμερες AI του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και γράφουν αυτές. Με κάποια παραπονάκια, κάποιες ενστάσεις, ίσως κάποια μικρά λάθη, αλλά φεύγουν παραβάσεις. Έχουν μπει οι 35 κάμερες στα λεωφορεία, στο πιλωτικό πρόγραμμα και γράφουν και αυτές για λεωφορείο Λωρίδα. Και αυτή τη στιγμή έχουν τοποθετηθεί και πάρα πολλές κάμερες από την περιφέρεια Αττικής στο έργο των 388 καμερών που γράφουν για το κόκκινο. Οι οποίες θα παραδοθούν όλες και οι 388 τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
0: Πόσες έχουν μπει μέχρι στιγμής από αυτές τις 488, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό το λέμε 4 χρόνια.
2: Από τις 388 έχουν μπει περίπου 150.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μέσα. Και τις βλέπουμε αυτές, έτσι. Το βλέπουμε στην πράξη παραλιακή, Βουλιαγμένη, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, σε πάρα πολλούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο.
2: Αυτές είναι μόνο για κόκκινο, είναι αυτές που είναι ακριβώς πίσω από το φανάρι. Αυτές είναι, δηλαδή, τις έχουμε εντοπίσει όσο οδηγούμε στον δρόμο, τις βλέπουμε και λέμε εδώ υπάρχει κάμερα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτές όμως δεν είναι έξυπνες κάμερες, καταγράφουν μόνο το κόκκινο. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι στις Χίλιες, όπου εκεί έγινε ένας διαγωνισμός, μάλλον ξεκίνησε, σηκώθηκε στον αέρα ένας διαγωνισμός 88 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γίνανε κάποιες προδικαστικές προσφυγές και ο διαγωνισμός αυτός κατέβηκε. Και είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που περιλαμβάνει και το σύστημα διαχείρισης των παραβάσεων. Δηλαδή και το λογισμικό πρόγραμμα που θα κουμπώνουν όλες οι υπόλοιπες
0: κάμερες. Γιατί κατέβηκε όμως.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί γίνανε τρεις προδικαστικές προσφυγές από ενδιαφερόμενους, από άλλες εταιρείες που είχαν νόμιμο συμφέρον για φωτογραφικές διατάξεις.
1: Αυτό που γίνεται πάντα, μόλις
2: το διαγωνισμό. Το θέμα δεν είναι ότι γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το οποίο μάλιστα έχει την τεχνογνωσία, γιατί σε αυτό το διαγωνισμό συμμετέχει και το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου. Έτσι, ένα κορυφαίο, ας πούμε, τμήμα, ένα όργανο το οποίο διαφημίστηκε πάρα πολύ. Και επομένως έχουμε. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί κατέβηκε? Βγαίνει ένας διαγωνισμός. Λέμε, OK, σηκώνεται στον αέρα και όταν υπάρχουν οι διαμαρτυρίες, ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Παστεργίου, το κατεβάζει. Και δίνει εντολή και λέει να τον ξαναμαζέψουμε.
0: Τώρα, συγγνώμη τώρα εδώ, σε αυτό που λέτε υπάρχουν δύο ζητήματα. Καταρχάς, αν έγινε με φωτογραφικές διατάξεις για να ευνοηθεί κάποιος, είναι ένα ζήτημα. Αν δεν έγινε με φωτογραφικές διατάξεις και τρεις εταιρείες πάνε να μπλοκάρουν το έργο ενδεχομένως για να προσπαθήσουν σε δεύτερο χρόνο να πάρουν αυτές στο διαγωνισμό ή για να πιέσουν ή δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο για να πάρουν ένα μερίδιο από την πίτα. Και αυτό είναι ζήτημα, διότι αν αποδειχτεί ότι δεν ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός, καθυστερεί ένα έργο που είναι προς όφελος των πολιτών, έτσι δεν είναι?
2: Να το εξηγήσουμε λίγο για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αν ένας διαγωνισμός έχει τέτοιου είδους διατάξεις, είχε κάποιες διατάξεις, έλεγε ας πούμε ότι η κάμερα πρέπει να είναι 4 κιλά. Εδώ, ας πούμε, για να το εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο. Δηλαδή, αν είναι 4,5 κιλά η κάμερα, τι πειράζει. Απλά φτιάχνει τη βάση της κάμερας να μπορεί να αντέξει 5 κιλά, 6 κτλ. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πεις ότι θέλω μια κάμερα που να είναι 4,1 κιλά. Θέλω να καίει, να έχει αυτή την κατανάλωση. Θέλω, δηλαδή, την φωτογραφίζεις και μάλιστα οι προδικαστικές μιλάνε για συγκεκριμένα μοντέλα. Αλλά αυτό δεν το εξετάζει μόνο αυτός που κάνει την προσφυγή. Αυτό πηγαίνει στην ΕΑΔΙΣΥ, στην ειδική αρχή που εξετάζει τις προδικαστικές προσφυγές. Και εκεί βγαίνει ένα πόρισμα. Εδώ λοιπόν όμως τι έγινε. Με το που γίνανε οι ενστάσεις, ο ίδιος ο υπουργός έδωσε εντολή να κατέβει διαγωνισμός.
1: Ναι. Πριν πάει στον ελεγκτή, ας πούμε, στον τελικό ελεγκτή.
2: Ναι, ναι, πριν φτάσει, δηλαδή θεώρησε μάλλον ο υπουργός ότι είναι βάσιμες αυτές οι ενστάσεις που γίνανε και κατέβασε τον διαγωνισμό.
1: Ναι, πρακτικά τώρα τι θα γίνει, θα ξαναβγεί στον αέρα διαγωνισμός?
2: Το θέμα είναι ότι. Τώρα δεν είναι στον αέρα. Τώρα κατέβει, θα γίνουν οι διορθώσεις και θα ξανανεύει στον αέρα.
1: Μετά από ένα χρόνο, δηλαδή, όλα αυτά πάλι, από την αρχή.
2: Όχι μετά από ένα χρόνο. Θα ανέβει άμεσα. Απλά πρέπει
1: όχι,
2: να ανέβει.
1: Για να ολοκληρωθεί, λέει.
2: Διαδικασίες, να δοθούν προσφορές, τεχνικές, οικονομικές, να οριστεί ανάδοχος, να πάρει στο ελεκτικό συνέδριο. Έχει μια διαδικασία. Οπότε σίγουρα, ναι, για να δούμε τις κάμερες.
1: Μετά τις εκλογές.
2: Αυτές τις Χίλιες. Mm. Ναι. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Και άμα έχουμε και εκλογές, θα παγώσουν όλες οι διαδικασίες.
2: Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Και εδώ είναι το θέμα. Εδώ είναι το ζήτημα. Γιατί βέβαια κάποιοι πανηγυρίζουν και λένε: ωραία, δεν θα μπουν οι κάμερες. Ωραία, πολλές κάμερες. Έτσι,
1: ναι, ναι.
2: Θα μπουν Χίλιες. Όμως νομίζω ότι όποιος οδηγεί συνετά στον δρόμο και τηρεί τον κώδικα, τις θέλει τις κάμερες.
1: Καλά.
2: Θέλει να μπουν.
1: Μα δεν το συζητάμε.
2: Συγγνώμη, ξέχασα κάτι πολύ βασικό. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο αποδείχθηκε ο διαγωνισμός, είχε πρόβλημα ο διαγωνισμός, είναι ότι τι θα γινότανε. Από τα 88 αυτά εκατομμύρια, ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του ποσού θα το πληρώναν οι ίδιοι παραβάτες οδηγοί. Δηλαδή, θα μπαίνανε οι κάμερες στον δρόμο, δίνει ένα ποσό το Υπουργείο, πληρώνεται ένα ποσό από τον κρατικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος αποπληρώνεται από τα ίδια τα έσοδα των παραβάσεων.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ΔΙΤ δηλαδή. Απλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή λες στον πολίτη σου: βάζω την κάμερα στον δρόμο και την πληρώνεις κάθε φορά που θα περνάς με κόκκινο, κάθε φορά που θα τρέχεις. Κάθε φορά λοιπόν αυτό το ποσό θα πηγαίνει στον ανάδοχο μέχρι να συμπληρωθούν τα 88 εκατομμύρια και από εκεί και πέρα θα πηγαίνει στο κράτος. Αυτό ήταν ένα θεματάκι το οποίο και αυτό δημιούργησε συζήτηση.
1: Οι άλλες οι κάμερες που λέμε, αυτές οι 15, πόσες είναι, 20 έξυπνες, γιατί έχει δημιουργηθεί ζήτημα με πολλές από τις παραβάσεις που έχουν διαπιστώσει?
2: Αυτό έχουν ακουστεί πολλά παράπονα για το κινητό τηλέφωνο. Ότι όντως και όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ότι οι κάμερες οι οποίες καταγράφουν το κινητό κάνουν λάθη. Γιατί μπορεί κάποιος να κρατάει ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, κάποιος να πίνει ένα νερό, κάποιος να ξύσει το αυτί του. Και αυτό να το καταγράψει σαν παράβαση. Εκεί λοιπόν έχουμε τις περισσότερες ενστάσεις. Και κάποιες άλλες ενστάσεις γίνονται στο κόκκινο, γιατί μπορεί η κυκλοφορία να ρυθμίζεται από τροχονόμο, και εδώ να επισημάνουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο της τροχιάς. Έχουμε δει τους τροχονόμους πλέον στον δρόμο, βλέπετε και το προηγούμενο μεσημέρι.
1: Σε όλες αιχμές είναι στα σημεία, ναι.
2: Εκεί λοιπόν η κάμερα δεν αναγνωρίζει ότι ο τροχονόμος είναι στον δρόμο και μπορεί να στείλει παράβαση.
0: Μάλιστα.
1: Και το δίκιο σου πώς το βρίσκεις εσύ τώρα, αν έχεις πέσει σε αυτή την ιστορία?
2: Το δίκιο με ένσταση σίγουρα η τροχιά γνωρίζει ότι υπάρχει τροχονόμος εκείνη την ώρα και ρυθμίζει την κυκλοφορία. Οπότε σε τέτοια περίπτωση που γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά η ένσταση, μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη, αναγνωρίζεται. Λες, ναι, υπήρχε τροχονόμος, μου έκανε σήμα, δεν πέρασα ποτέ με κόκκινο.
1: Ναι, φοράς μαύρο μπλουζάκι και η ζώνη ασφαλείας είναι μαύρη. Και σε τραβάει φωτογραφία και επειδή είναι μαύρο το μπλουζάκι, μαύρη ζώνη, δεν βλέπει τη ζώνη. Και σου στέλνει η παράβαση. Πώς αποδεικνύεις εσύ ότι φορά ζώνη?
2: Αυτό είναι δύσκολο. Αυτό που λέτε είναι δύσκολο. Επιστρέψω σε αυτό που έλεγε ο Γρηγοριάδης, εσύ είναι πώς αποδεικνύεις τη γυναίκα σου ότι δεν κοίταξε την καλονή.
1: Αυτό να πούμε.
2: Να πάμε στο
0: αγάπη μου, της λες, αγάπη μου, είναι δυνατόν, της λες, να έχω εσένα δίπλα μου και να κοιτάω άλλη γυναίκα. Απλά πέρναγε κάποιο και ένα. Έπεσε έτσι το μάτι. Αρχίζει μετά, βάζει και τα κλάματα και τελειώνει το παλιγύρι και σώζεσαι. Γιάννη μου, κοίταξε, καμιά φορά θα κάνεις και πράγματα που δεν είναι σωστά. Πουλήσεις και λίγο παπά, τι να κάνεις.
1: Ναι.
0: Αφού κοίταξες, βάλ τα κλάματα.
2: Τότε αυτό θα πεις και στην τροχιά. Θα πεις, είναι δυνατόν να κινούμε χωρίς ζώνη?
0: Μπράβο.
2: Εδώ φοράω πάντα τη ζώνη μου που είμαι ένα ζωμοταγής πολίτης, οπότε με την ίδια λογική.
0: Σας παρακαλώ, κύριε τροχονόμε, είναι δυνατόν εγώ?
1: Σωτηρία.
0: Ο Γιώργος.
2: Εγώ οπότε και για να πούμε τώρα κάτι πολύ σημαντικό, οι περισσότερες παραβάσεις για τη ζώνη που έχουν δοθεί στην Αττική Οδό, έτσι, όχι μέσα στο κέντρο της πόλης, όχι μέσα στενά, σε ένα αυτοκινητόδρομο, οι περισσότερες παραβάσεις στην Αττική Οδό, το τελευταίο εξάμηνο, για ζώνη έχουν κοπεί στην Αττική Οδό.
0: Τώρα εντάξει, να σας πω κάτι. Ωραίες οι κάμερες, ωραία τα μέτρα, βεβαίως να μειωθεί η παραβατικότητα. Αν φτιάχναμε και κανένα δρόμο. Αν ρυθμίζαμε και λίγο την κυκλοφορία, θα ήμασταν όλοι ευτυχισμένοι. Λοιπόν,
2: κυκλοφορία τη ρυθμίζουμε, το είπαμε.
0: Ναι,
2: εδώ,
0: τη ρυθμίζουμε.
2: Αυτό άλλαξε.
0: Γι' αυτό κάνουμε κανένα εξάρι ώρες να φτάσουμε από το Χίλτον εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση που είχαμε.
2: Καλημέρα.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Παναγιώτης, καλημέρα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Με πάρα πολλούς επισκέπτες που ετοιμάζεται για το ξακουστό πανηγύρι. Ακόμα το κράτος εντωμεταξύ, λέει ο Λάζαρος, δεν έχει ανεβάσει το μαϊκό στη νέα μίσθωση των παραλίων για μεγάλο μέρος από αυτές. Βέβαια και πέρσι που το έκανε, μήπως έγινε, λέει, και κανένας έλεγχος στις καταγγελίες, αναρωτιέται. Ο Γιώργος, παιδιά, καλημέρα. Πάνε πολλά χρόνια, είχαμε πάει Χαλκιδική. Νομίζω παραλία Καβουρότρυπες. Είχε πολλούς γυμνιστές, λέει. Κάποια στιγμή, λέει, ανεβαίνει ένα ζευγάρι ξένων και όπως ερχόταν προς το μέρος μας. Έμεινα άναυδος, τέλος πάντων. Καλημέρα, φίλοι και συμμαθητές. Ευχόμαστε και σήμερα καλή επιτυχία στο Διονύση μας, στους αγώνες κολύμβησης, στη Βουλιαγμένη με αγάπη Κώστας. Καλή επιτυχία στον Διονύση, να τα πάει τέλεια.
1: Ωραία, υπέροχα.
0: Λοιπόν, ναι, να μην ξεχάσουμε να κάνουμε μια σημαντική αναφορά. Σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 τον μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Υπέροχα. Σήμερα γίνεται και μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία ξεκινήσει βέβαια από 27 Μαΐου και ολοκληρώνεται 5 Ιουνίου. Εμείς το κάναμε εραστεχνικά στα νιάτα μας, στα μπιλιαρδάδικα. Τώρα είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Μπιλιάρδου.
1: Μπιλιάρδου με τεράστιους αθλητές.
0: Α, υπέροχα.
1: Στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο κύριος Αρτινόπουλος είναι υπεύθυνος τεχνικής επιτροπής για τη διοργάνωση των πανελληνίων αγώνων μπιλιάρδου. Είναι στην παρέα μας, έτσι, για να μας πει περισσότερα.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, για πείτε μας για αυτούς τους πολύ ωραίους αγώνες.
3: Λοιπόν, από όπως είπατε και εσείς, όπως προλογίσατε, από τις 27 του μηνός έχουμε το πανελλήνιο πρωτάθλημα του μπιλιάρδου, το οποίο διεξάγεται στην αίθουσα Μίλτος Κουντουράς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε αυτό το πρωτάθλημα παίρνουν μέρος, όπως και εσείς προλογίσατε, πάρα πολύ καλοί Έλληνες αθλητές, μάλλον οι καλύτεροι, αφού θα βγουν όλοι οι πρωταθλητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, και συμμετέχει ένας παγκόσμιος πρωταθλητής Έλληνας και φυσικά 3-4 Έλληνες που έχουν πάρει πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι αγώνες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα προσκαλούμε σε όλους τους θεατές να περάσουν καθημερινά από την αίθουσα από τις 5 ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 ώρα το βράδυ, να δουν πάρα πολύ ωραία παιχνίδια σε όλα τα στυλ του ελληνικού μπιλιάρδου.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Για πείτε μας σε τι στυλ τώρα. Εμείς παίζαμε γαλλικό, το λέγαμε τότε, και ρώσικο. Γαλλικό και ρώσικο.
3: Το γαλλικό είναι το είδος του μπιλιάρδου αυτό, το οποίο παίζεται με τρεις μπάλες. Και το αμερικάνικο είναι το είδος αυτού του μπιλιάρδου που παίζεται με πολλές μπάλες και έχει τις τρύπες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτές τις μέρες λοιπόν έχουμε τους τελικούς του γαλλικού μπιλιάρδου, το οποίο παίζεται σε όλα τα στυλ, γιατί έχει πολλά στυλ. Εσείς ξέρετε το ρώσικο, το οποίο είναι ένα στυλ το οποίο δεν πολύ παίζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Το ρώσικο ήταν με τις τέσσερις μπάλες, καλά.
3: Ήταν με τέσσερις μπάλες, πολύ καλά τα λέτε.
0: Με το γαλλικό είχαμε και το τρίσποντο.
3: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μεσουρανεί και στην Ελλάδα και παγκοσμίως το τρίσποντο μπιλιάρδο, οι τρίσποντες λεγόμενες, που για να δώσουμε, να βάλουμε έτσι και τον κόσμο λίγο να καταλάβει, είναι υποχρέωση του παίχτη πριν βρει και τις δύο μπάλες, η δική του να κάνει μίνιμουμ τρεις σπόντες. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο στυλ. Φυσικά υπάρχει το στυλ του ελευθέρου, αυτό που παίζατε και εσείς παλιά, που ελεύθερα με τη μία μπάλα χτύπαγε στις άλλες δύο. Υπάρχει το στυλ του κάδρου, το οποίο είναι ένα σχεδιασμό στον μπιλιάρδο που καδράρεται τον μπιλιάρδο και παίζουν οι παίκτες, και υπάρχει και η σπόντα. Σε όλα αυτά τα αθλήματα έχουμε αθλητές κάτω από 25, έχουμε γυναίκες, έχουμε παιδες, έχουμε άντρες και έχουμε και το αμερικάνικο, το οποίο φέτος θα κάνει μια πολύ ωραία επίδειξη.
1: Υπέροχα. Εμείς στα νιάτα μας παίζαμε, γιατί ήταν και της μόδας.
0: Μα τότε υπήρχαν τα μπιλιαρδάδικα που τα λέγαμε, και τα σφαιριστήρια που είχαν μέσα και μπιλιάρδο.
1: Ναι, βέβαια.
3: Τα σφαιριστήρια, για να βοηθήσουμε έτσι τον κόσμο να μπει λίγο στο παιχνίδι, είναι ότι λεγόντουσαν έτσι γιατί το μπιλιάρδο πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια θεωρείται αρχαιοελληνικό άθλημα, να ξέρετε. Η πρώτη φορά λοιπόν που παίχτηκε το μπιλιάρδο στην Ελλάδα ήταν από τις λεγόμενες αριφόρους που βρισκόντουσαν στην Ακρόπολη των Αθηνών και παίζανε ένα παιχνίδι σαν το σημερινό μπιλιάρδο στο χώμα, και λεγότανε ο χώρος σφαιρίστρα. Εξού και αργότερα τα σφαιριστήρια ή τα μπιλιαρδάδικα. Σήμερα λοιπόν έχουμε αθλητικούς χώρους, όλες οι αίθουσες οι οποίες λαμβάνουν μέρος στα πρωταθλήματα, και είναι γύρω στις 18 με 20 σε όλη την Ελλάδα, παίζουν το αθλητικό μπιλιάρδο, έχουν αθλητές, έχουν συλλόγους. Είμαστε υπό τη σκέπη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Φέτος το πανελλήνιο πρωτάθλημα γίνεται υπό την αιγίδα του κυρίου Σιβησίδη στην Ελλάδα, που είναι ίσως από τους μεγαλύτερους στον κόσμο κατασκευαστές μπιλιάρδου.
0: Μάλιστα.
3: Και το όνομά του.
1: Υπέροχα. Και εμάς η αγωνία μας τότε όταν παίζαμε, και η αγωνία όχι μόνο δική μας, και του
3: υπεύθυνου,
1: ήταν να μην σκίσουμε την τζόχα. Και σου φώναζε όλος από απέναντι. Βάλε λίγο τεμπεσίρι.
3: Τώρα οι τσόχες είναι πάρα πολύ καλές, είναι ακριβές βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σκεστούν ακόμα και από κάποιον που ξεκινάει να μάθει μπιλιάρδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Κύριε Αρτινόπουλο, να πάνε όλα καλά, έτσι, για να τα απολαύσει ο κόσμος.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.
0: Μας θυμίσατε και τα παιδικά μας χρόνια.
1: Ωραία.
3: Βεβαίως. Καλημέρα να είστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αυτό παίζαμε. Καλά, τα ηλεκτρονικά.
0: Φλιπεράκια.
1: Και ντάρτς.
0: Και φλιπεράκια.
1: Και βελάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Κάποτε έπαιζε και λαστιχάκι στη γειτονιά.
0: Κάποτε
1: ήμασταν. Δεν έπαιζε λαστιχάκι.
0: Και λαστιχάκι έπαιζα με την αδερφή μου, αμέ. Πώς δεν έπαιζα. Και φυσικά και έπαιζα. Λοιπόν, έλα. Πάμε να φύγουμε τώρα. Τι θες.
1: Θα φάμε, ρε, τι βιάζεσαι.
0: Πήγε και 54.
1: Βλέπεις εδώ πέρα. Ο κόσμος πάει παραλία. Βλέπεις τι γίνεται. Χαμός γίνεται.
0: Πού θα πάει, ρε Γιάννη, ο κόσμος σήμερα. Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχουμε. Τι θα κάτσει να κάνει. Να κάτσει μέσα στο σπίτι. Μαγκούφης.
1: Χάλια,
0: ναι. Θα πάει τη βόλτα, θα περάσει ωραία. Θα κάνει τον μπαλάκι του, θα φάει το ψαράκι του. Θα δώσει 300 ευρώ, θα γυρίσει σπίτι του. Για χαλαρά λέμε τώρα, έτσι. Δεν λέμε για την παραλία που πας εσύ στην Καλκιδική με τον άλλο που βγαίνει με το κουστούμι.
1: 300 ευρώ για μπάνιο.
0: Κοίτα, άμα το συνδυάζει με φαγητό. Δηλαδή, άμα είσαι large, πας στην παραλία, νοικιάζεις ξαπλώστρα ομπρέλα.
1: Κάθομαι πάρεις... στο σπίτι, έχει και ηλιακό, έχει και ζεστό νερό, τη μηδέν έξοδα.
0: Μπαλκόνι, ε. Μπαλκόνι.
1: Πήγαινε εσύ τώρα εδώ πέρα και άμα φτάσεις, σφύρα μου, κλέφτηκα.
0: Άστο, σήμερα δεν είναι. Ξεκίνα. Για να κατέβεις.
1: Άστο. Και να βρεις να παρκάρεις και να βγάλεις και τα αυτά από το πορπαγκάζ για να τα βάλεις στην παραλία και μετά να τα μαζέψεις ξανά και να γυρίζεις με όλους αυτούς πίσω. Αυτό είναι ταλαιπώρια, δεν είναι μπάνιο.
0: Με το λεωφορείο. Α, πας με το λεωφορείο, δώσε ένα 60, κάνεις μια βουτιά, σηκώθεις να φύγεις. Τελείωσε. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και άμα έχεις και.
1: Τώρα που το λες πλάκα-πλάκα, έχει πολύ κίνηση το τραμ. Το τραμ εδώ το παραλιακό, η γραμμή παραλιακή που πάει σε όλες τις παραλίες εδώ.
0: Καλέ, ναι, και να δεις τι γίνεται από τα πιτσιρίκια που τελειώνουν τις Πανελλήνιες και με το που τελειώνουν βουτάνε την παρέα και φεύγουν κάτω για θάλασσα. Και βλέπεις σε μια στάση 70 πιτσιρίκια, ναι, ναι. Σε μια στάση 100 πιτσιρίκια και πάνε για μπάνιο. Εντάξει, μπήκαμε στο καλοκαίρι, εντάξει, τελευταία μέρα του Μάη.
1: Και να περάσει και όμορφα, εννοείται δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εμείς δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 στην τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι παραίτσα, 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Λοιπόν, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι την αυριανή. Τα λέμε στις 9:40 στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς.

0: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
0: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
1: Ευρώπα.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική

0: νέου στην παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική. Γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέο και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99, στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Πέρα. Στην Άγκυρα, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες και συμμετείχαν στην πορεία που οργάνωσε η αξιωματική αντιπολίτευση, στηρίζοντας τον ηγέτη της Οσγούρ Οζέλ, ο οποίος καθαιρέθηκε με δικαστική απόφαση. Ο Κιλιτστάρογλου, ο οποίος ουσιαστικά επανήλθε στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά τη δικαστική απόφαση, επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία για πρώτη φορά μετά την απόφαση της 21ης Μαΐου και δεσμεύτηκε να εξηγιάνει το κόμμα από τη διαφθορά, αναφερόμενος σε υποθέσεις που αφορούν δήμους που διοικούνται από το κόμμα. Έντονη ανησυχία προκαλεί στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας η πληροφορία από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια για πλήγμα ντρόν σε κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρόσκληση προκλήθηκε ρήγμα σε τείχο του κτιρίου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική, η άνεμη θα πνεύει νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

0: τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα βρουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρσπορτο Σάλτε.
3: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
4: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δεύτερη εκπομπή, την παράθεση της οικονομικής ιστορίας των πρώτων 100 χρόνων από την συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Ο οδηγός μας είναι ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, είναι οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας βιβλίων. Εγώ τώρα παίρνω ως αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος με τον τίτλο «Τα πρώτα 100 χρόνια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων», με υπότιτλο «Δάνεια, σκάνδαλα, θρίαμβοι και πτωχεύσεις στο διάστημα 1821-1932», για να αφηγηθεί ο κ. Ζαμπακίδης και ευκαιρία να συζητήσουμε την οικονομική ιστορία της πατρίδας μας. Καλημέρα σας, κ. Ζαμπακίδη.
5: Καλημέρα.
4: Έχουμε μείνει στον Ναύαρχο Κόχραν.
5: Ναι. Ο Ναύαρχος Κόχραν μπλέκεται στην ελληνική ιστορία, στην ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί η Ελληνική Επανάσταση φιλορροεί. Ο Ιμπραήμ είναι στην Πελοπόννησο και μπλέκεται.
4: Ισοπεδώνει
5: την Πελοπόννησο. Ναι.
4: Παρά λίγο, αν δεν επενέβαιναν οι μεγάλες δυνάμεις, πιθανότατα θα είχαμε Αιγυπτίους στην Πελοπόννησο και Μωραΐτες στην Αίγυπτο.
5: Αυτός ήταν και ο στόχος ούτως ή άλλως στην Ιμπραήμ. Επίσης, εγώ τοποθετώ μεγάλη σημασία στην ήττα του στους Μήλους, έξω από τον Άφλιο. Από τον Υψηλάντη. Νομίζω ότι αυτό τον σταμάτησε αρκετά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι στερεωτική ιστορία το θέμα μας σήμερα. Ο Ναύαρχος Κόχραν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περίπλοκος, να το πω απλά. Στους Ναπολεόντιους πολέμους έχει φοβερό όνομα. Το λένε ο Λύκος της θάλασσας. Οι Γάλλοι τον σέβονται πάρα πολύ. Αλλά μπλέκεται σε μια χρηματιστηριακή απάτη σαν αυτές που συζητήσαμε στο προηγούμενο μας επεισόδιο. Ποια είναι αυτή? Ότι κατηγορείται ότι έχει βγάλει μια ψευδή πληροφόρηση ότι ο Ναπολέοντας έχει πεθάνει, ξέροντας ότι αυτό θα φέρει ανάταση στον πληθυσμό και θα ανέβουν οι μετοχές στο χρηματιστήριο, για να πουλήσει τις μετοχές του όταν είναι ψηλά. Και όταν αποκαλυφθεί ότι ο Ναπολέοντας δεν έχει πεθάνει, αυτός θα έχει ήδη βγάλει τα λεφτά του. Αυτό το αμαυρώνει τη φήμη του και βρίσκεται έξω ουσιαστικά από το βασιλικό ναυτικό της Αγγλίας.
4: Αυτό βέβαια, για να το συνδέουμε λίγο και με την βασική σας παρατήρηση περί της εκπαιδεύσεως στα οικονομικά θέματα, στην προσέγγιση που κάνατε για τον οικονομικό αναλφαβητισμό, όλη αυτή η ιστορία του Κόχραν μας θυμίζει και τους λύκους της Wall Street, βέβαια, αλλά
5: ναι.
4: Αυτό
5: ναι.
4: Θα παιχτεί αργότερα σε μεταγενέστερα χρόνια, μεταγενέστερο αιώνα μάλλον.
5: 100% η σύνδεση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ στενή. Ο Κόχραν στη Λατινική Αμερική βρίσκεται επικεφαλής του ναυτικού της Χιλής και της Βραζιλίας. Τέλος πάντων, πετυχαίνει και εκεί πέρα ένα πολύ σημαντικό έργο και έχει γυρίσει στην Ευρώπη ακριβώς την κατάλληλη ώρα για να γίνει ναύαρχος και των Ελλήνων. Στην Ελλάδα όμως δεν πετυχαίνει πολλά. Δηλαδή, λίγο στο μυαλό μου θυμίζει κάτι παίχτες μπάσκετ που έρχονται από το NBA για να συνταξιοδοτηθούν. Οι νίκες του είναι ελάχιστες, έχει κάτι φαρονικά σχέδιο ότι θα επιτεθεί στην Αλεξάνδρεια. Παίρνει ένα υπέροχο ποσό, 60.000 λιρών, το οποίο είναι περισσότερο από το κόστος του να κατασκευαστεί η καρτερία που συζητάγαμε την προηγούμενη φορά, το ατμόπλιο. Το χειρότερο για την Ελλάδα είναι ότι θέλει να βάλει σε πράξη τα σχέδιά του και τις ιδέες του για το πώς πρέπει να φτιάχνονται οι καινούργιες μηχανές των ατμόπλιων. Οπότε κάπου ο Γκάλαουεϊ που δεν έχει αναγκαστικά συμφέρον να βοηθήσει την Ελληνική Επανάσταση και έχει συμφέρον να υπερκοστολογήσει τους Έλληνες. Κάπου τα σχέδια του Κόχραν, τα πλοία που βγαίνουν από τον Τάμεση βυθίζονται στον Τάμεση. Ο ακαταμάχητος που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά βυθίζεται μέσα στον Τάμεση.
6: Είναι τίτλος πλοίου.
5: Ναι, είναι τίτλος πλοίου που το βρίσκω αρκετά αστείο. Ένα άλλο πλοίο βυθίζεται λίγο έξω από τον Τάμεση, ένα τρίτο φτάνει στην Ελλάδα, αλλά είναι τόσο αργά που πρακτικά δεν χρησιμοποιείται. Οι Έλληνες όμως έχουν παρόμοια προβλήματα και στην Αμερική. Και εδώ πέρα δείχνει και πάλι την ίδια αφέλεια των Ελλήνων να κατανοήσουν το πώς λειτουργούν οι ανεπτυγμένες χώρες, γιατί η Ελλάδα την εποχή εκείνη μόνο ανεπτυγμένη δεν μπορεί να θεωρηθεί, στα συμβόλαιά τους. Και στο πώς μπορούν να κερδοσκοπήσουν εναντίον τους. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι στη ΣΥΠΑ οι Έλληνες θα αγοράσουν δύο φρεγάτες και κάποια μικρότερα πλοία. Φρεγάτες είναι τεράστια πλοία.
6: Από το ίδιο ποσό του δεύτερου δανείου.
5: Από το ίδιο ποσό συν μερικά έξτρα ποσά που έχουν μαζευτεί. Θα αγοράσουν αυτές τις δύο φρεγάτες, θα ενισχύσουν πάρα πολύ τη δύναμη ισχύως του ελληνικού ναυτικού, αλλά και πάλι τα συμβόλαια δεν έχουν τίποτα μέσα. Δεν έχουν τους τύπους των πλοίων, δεν έχουν ημερομηνίες παράδοσης, δεν έχουν τελικές τιμές και οι Έλληνες φαίνεται ότι δεν γνωρίζουν και ένα νόμο που χρησιμοποιούν από πάνω σαν δαμόκλειο σπάθι οι Αμερικάνοι, που είναι ότι με βάση τον νόμο της Αμερικής δεν μπορούν οι ΗΠΑ να δώσουν πλοία ή οποιοδήποτε πολεμικό υλικό σε κάποιον που πολεμάει μια άλλη χώρα με την οποία ήδη δεν είναι σε πόλεμο. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, από τη στιγμή που είπα και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σε ειρήνη, δεν μπορούν να δώσουν τα πλοία στην Ελλάδα που πολεμάνε τους Οθωμανούς.
6: Αυτό όμως δεν το ξέρουν οι Έλληνες.
5: Αυτό δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Δεν το έχουν ψάξει.
6: Οι οποίοι όμως οι Αμερικανοί δέχονται να πληρωθούν για να κατασκευάσουν πλοία.
5: Ναι. Εμένα η δουλειά μου είναι να το κατασκευάσω. Ναι. Τώρα, αν δεν σε αφήσει
6: δεν
5: η Αμερικανική κυβέρνηση.
6: Δεν εξηγούν όμως ότι ξέρεις αυτό που θα κατασκευάσεις δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσεις.
5: Όχι. Γίνε κράτος, το δώσω μετά. Φέρε ειρήνη με τους Οθωμανούς και βλέπουμε. Τελικά παίρνουμε ένα πλοίο, παίρνουμε τη φρεγάτα Ελλάς που είναι πολύ χρήσιμη, αλλά έχει την τραγική κατάληξη ότι πυρπολείται, βυθίζεται από το Μιαούλι στη συγκρούση του με τον Καποδίστρια. Και εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται πάρα πολύ
6: αυτό
5: χρήμα.
6: Είναι ένα όνειδος. Είναι ίσως το μελανότερο σημείο του εμφυλίου στην ιστορία του σπαραγμού στα χρόνια τα επαναστατικά, όταν ο ίδιος ο αγωνιστής πυρπολεί ο ίδιος το ελληνικό στόλο, ας πούμε έτσι. Λοιπόν.
5: Ναι, και όχι απλά ένας αγωνιστής, αλλά
6: είναι
5: άνθρωπος,
6: ο κορυφαίος.
5: Ναι, ναι, ο κορυφαίος ίσως ναι, θαλασσοπόρος μας ή ναύαρχός μας την περίοδο εκείνη που έχει πετύχει μεγάλες νίκες. Και ο ίδιος ο Μιαούλης λέει ότι αυτή είναι η μεγάλη στιγμή ντροπής μου μετά.
6: Για να καταλάβουμε πού οδηγούν τους ανθρώπους τα πάθη τους. Γιατί ναι, αυτή η επί της ουσίας είναι ο πόλεμος του εγώ τους. Έτσι. Δηλαδή αυτοί είναι μεγάλες προσωπικότητες του εθνικού αγώνα, του απελευθερωτικού αγώνα, αλλά κυριαρχημένοι από το εγώ τους φτάνουν σε ακραία πράγματα τα οποία είναι απολύτως ντροπιαστικά, απολύτως.
5: Ναι, και ο Καποδίστριας με όλα τα θετικά του δεν ήταν πάντα και ο πιο συμφιλειωτικός άνθρωπος.
6: Ναι, ναι. να λειτουργήσει με έναν συμβιβασμό, ας πούμε, απέναντί τους.
5: Ναι, δεν είχε πάντα την τέχνη του εφικτού.
6: Ναι.
5: Γίνονται και πολλά δικαστικές διαμάχες με την Αμερική,
6: ναι,
5: μέχρι να πάρουν τα χρήματα.
6: Αναφέρεστε στον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο, ο οποίος πάει να το διευθετήσει το πράγμα με τους Αμερικανούς.
5: Ναι, ο Αλέξανδρος Κοντόσταυλος είναι ένας Έλληνας τραπεζίτης, είναι πολιτικός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σχεδόν σίγουρα κατηγορήθηκε άδικα για δωροδοκία και υπεξαίρεση χρήματος. Αυτό γράφει η ιστορία. Πώς πάει στην Αμερική, προσπαθεί να διαπραγματευτεί, δεν μπορεί, καταλήγει στα δικαστήρια, όπου η Ελλάδα χάνει τη δίκη, αλλά οι αμερικάνικες εφημερίδες περιόδου γράφουν ότι ο Αμερικάνος δικαστής έχει δωροδοκηθεί, το οποίο δημιουργεί και μια πίεση στην κοινή γνώμη, η οποία έχει γίνει αρκετά φιλελληνική εκείνη την περίοδο. Υπάρχει και ιστορία τόσο πανός κοριτσιού της Μιχάλβε, η οποία έχει πάει σκλάβα, απελευθερώνεται και πάει στην Αμερική. Και όταν πεθαίνει γιατί είχε καταπονηθεί το σώμα της, αυτό δημιουργεί μεγάλη συγκίνηση στους Αμερικάνους. Και μέσα από και αυτό καταλήγει τελικά να γίνεται μια συμφωνία ότι θα φτιαχτούν δύο φρεγάτες. Τη μία την παίρνει το Αμερικάνικο ναυτικό, την άλλη την παίρνει η Ελλάδα και είναι η Ελλάς. Γιατί χρεοκοπεί η Ελλάδα? Νομίζω ότι με όλα αυτά είναι και σχετικά προφανές. Τα χρήματα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν με κανέναν τρόπο, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν κιόλας βέβαια την περίοδο εκείνη, για αναπτυξιακό λόγο.
6: Η χρεοκοπία έρχεται το 1827.
5: Ναι. Αν είχαμε χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα λάφυρα, αν είχαμε χρησιμοποιήσει κατάλληλα τα δάνεια και δεν τα είχαμε ξοδέψει σε εμφυλίους, ίσως να μην είχαμε χρεοκοπήσει. αλλά ούτως ή άλλως συνθήκες ήταν πολύ πολύ δύσκολες. Το 27 ο Ιμπραήμ είναι ακόμα στην Πελοπόννησο, η Ελλάδα είναι ένα σύνολο από ερείπια, φτώχεια και πείνα, ταμείο πρακτικά δεν υπάρχει και οπότε οι Έλληνες δεν έχουν κανέναν τρόπο να πληρώσουν τις δανειακές υποχρεώσεις. Οπότε η Ελλάδα χρεοκοπεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Ελλάδα βγαίνει εκτός αγορών. Άρα δεν μπορεί να συνεχίσει να δανείζεται. Δεν θεωρείται αξιόχρεη, δεν έχει πιστοληπτική ικανότητα και κανένας δεν είναι διατεθειμένος να τη δανείσει.
6: Το ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να δανειστεί θα το δούμε στις ημέρες μας.
5: Εννοείται.
6: Δηλαδή θα το ζήσουμε και εμείς. Η Ελλάδα το έχει ζήσει αρκετές φορές. Αυτήν την περιγραφή θα κάνετε. Αλλά ταυτοχρόνως θα το ζήσουμε και εμείς τώρα στην χρεοκοπία του 2010. Αυτή την αδυναμία του κράτους να δανειστεί. Ναι.
5: Στις πολύ πιο σύγχρονες δομές, όταν τα ελληνικά ομόλογα, γιατί ομόλογα είναι ακόμα, δεν έχει αλλάξει κάτι, μετατράπηκαν σε junk, όπως όρισαν οι μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού.
6: Σε σκουπίδια δηλαδή.
5: Σε σκουπίδια. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πιστοληπτική ικανότητα. Λίγο πολύ. Τώρα, επίσης παγώνουν και τα εθνικά κτήματα, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι Έλληνες ακτήμονες, οι επαναστάτες, οι αγωνιστές, οι οποίοι περίμεναν ότι θα έπαιρναν κάποιο κτήμα όταν τελείωνε ο πόλεμος, δεν παίρνουν. Οπότε η φτώχεια αυξάνεται ακόμα περισσότερο και αυτή η κατάσταση χρονίζει. Γιατί έρχονται οι επόμενες κυβερνήσεις, θεωρητικά δέχονται ότι εμείς έχουμε την πολιτική, ηθική, εθνική υποχρέωση να καλύψουμε αυτό το χρέος που χρωστάμε, τα δάνεια, αλλά πρακτικά δεν μπορούμε. Ταυτόχρονα οι ομολογιούχοι πιέζουν τις κυβερνήσεις τους, αλλά δεν βρίσκουν και ιδιαίτερη συμπόνια. Πρώτον, γιατί ήταν μια κερδοσκοπική κίνηση. Είδαμε τα χαρακτηριστικά των δανείων και οπότε οι κυβερνήσεις λένε: κοίτα, κερδοσκόπησες, πήρες ένα τεράστιο ρίσκο. Οκ, δεν σου βγήκε, αλλά τι περιμένεις από μένα? Αν μη τι άλλο, αρχίζουν σιγά σιγά να δίνονται και καινούργια δάνεια στην Ελλάδα επί Γεωργίου. Βασιλικά δάνεια πλέον. Οπότε.
6: Μπορεί αυτά, ναι, αλλά αυτά μπορεί να θεωρηθούν και μια πρίκα, ας πούμε.
5: Πρίκα είναι ουσιαστικά.
6: Ναι, αλλά αφήστε τα να τα δούμε και αυτά.
5: Ενελθέτω χρόνο.
6: Ναι.
5: Γιατί τώρα, είναι αρκετά μετά.
6: Αρκετά μετά. Ας μείνουμε λοιπόν στην πρώτη χρεοκοπία. Πώς λοιπόν μπορεί να αποπληρώσει η Ελλάδα αυτά τα δύο δάνεια?
5: Είναι
6: επί της ουσίας είναι 2.800.000 λίρες, αν τα ενώσουμε στην ονομαστική τους αξία. Η πραγματική είναι άλλο.
5: Ναι, δεν είναι ακριβώς, γιατί κάποια από τα χρήματα του δεύτερου δανείου έχουν καλύψει το πρώτο δάνειο. Αλλά συνεχίζει να είναι ένα τεράστιο ποσό που η Ελλάδα δεν έχει και δεν θα αποκτήσει. Γιατί συνεχίζει να έχει και ελληματικούς προϋπολογισμούς σε μεγάλο βαθμό.
6: Άρα η χρεοκοπία έρχεται σε μια χρονική στιγμή που σε λίγο θα παρέμβουν οι μεγάλες δυνάμεις. Και με την παρέμβασή τους θα συγκροτηθεί το ελληνικό κράτος και ο Καποδίστριας θα παρακαλάει αργότερα για ένα δάνειο που δεν θα το δίνουν, αλλά ταυτοχρόνως θα πρέπει να διαχειριστεί μια κατάσταση ενός κράτους το οποίο ξεκινάει ελληματικό.
5: Τελείως ελληματικό. Ναι. Το ταμείο είναι άδειο όταν έρχεται το Καποδίστρια.
6: Ναι. Αναφέρεστε στην συμφωνία του Αγίου Στεφάνου του 1877. Τι γίνεται με αυτήν, γιατί την συνδέεται με την εποχή που περιγράφουμε τώρα, ενώ το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα?
5: Γιατί είναι εκείνη η περίοδος που επιτέλους υπάρχει και η θέληση να διευθετηθούν αυτά τα δάνεια. Και να εξίσου γιατί. Ο Καποδίστριας, ο Όθωνας και ο Γεώργιος έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες, ο βασιλιάς Γεώργιος, αλλά δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, διακανονισμός με τους ομολογιούχους. Ο ένας θέλει περισσότερα από όσο ο άλλος είναι διατεθειμένος να δώσει, να το πούμε απλά. Με τη συμφωνία του Αγίου Στεφάνου δημιουργείται η Μεγάλη Βουλγαρία. Έστω και για λίγο, γιατί τελικά επεμβαίνουν μεγάλες δυνάμεις, αλλά πάλι δημιουργείται μια ισχυρή Βουλγαρία. Έχουμε τη δημιουργία της Σερβίας, της Ρουμανίας. Οπότε και οι Έλληνες βλέπουν ότι αρχίζουν τα Βαλκάνια να χωρίζονται, να μοιράζεται η πίτα. Και η μεγάλη ιδέα λέει ότι εμάς η δουλειά μας σαν Έλληνες, που η μεγάλη ιδέα είναι και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια, εμάς σαν Έλληνες η δουλειά μας είναι όσο μπορούμε να φέρουμε περιοχές με αλίτρωτο ελληνισμό και να τις εντάξουμε στο ελληνικό κράτος. Άρα πρέπει να περιορίσουμε όλους τους παράγοντες που μειώνουν τη δικιά μας διαπραγματευτική θέση. Όπως τον χρωστάμε. Γίνονται λοιπόν εδώ πέρα πολύ πιο έντονες διαπραγματεύσεις και καταλήγει το ελληνικό κράτος σε μια συμφωνία, η οποία είναι ότι οι ομολογιούχοι χάνουν όλα τους τα ομόλογα, αλλά θα τους δοθούν καινούρια, αξίας περίπου 1,2 εκατομμυρίων λιρών. Πάλι με 5% με 3 δεκαετίες χρόνο εξόφλησης. Και εδώ βλέπουμε κάτι που αρχίζει να συνδέεται με τα ελληνικά δάνεια και στη συνέχεια, με δέσμευση πλουτοπαραγωγικών πόρων. Συγκεκριμένα δεσμεύονται τα χαρτόσημα, που είναι ένα ανελαστικό έσοδο, γιατί όλα την περίοδο εκείνη χρειάζονταν χαρτόσημο. Τελωνιακά έσοδα.
6: Τι νόημα έχει το χαρτόσημο, τι κάνει το χαρτόσημο, κύριε
5: Το Ζωγηδί. Χαρτόσημο, το οποίο δεν το πολύ έχουμε στις μέρες μας, είναι ένα χαρτί, μια στάμπα, που ουσιαστικά θέτει ότι κάτι είναι επίσημο. Θέλεις να πάρεις ένα δημόσιο έγγραφο. Αν δεν έχει χαρτόσημο, δεν είναι επίσημο. Άρα, πληρώνεις για κάθε δημόσιο έγγραφο. Ένα προϊόν θες να το πουλήσεις στην αγορά. Θέλει χαρτόσημο, μια υπηρεσία, ο συμβολαιογράφος. Το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα έσοδο ανελαστικό. Ανεβαίνει η οικονομία, πέφτει η οικονομία, λίγο πολύ τα χαρτόσημα τα ίδια θα είναι. Οπότε αυτό βολεύει τους ξένους. Σε μια Ελλάδα που βλέπουν κιόλας ότι έχει τεράστια οικονομικά σκαμπανεβάσματα. Και αυτή λίγο πολύ είναι η ιστορία των δανείων της ανεξαρτησίας.
6: Πολύ ωραία. Προχωρούμε. Η Ελλάδα του Καποδίστρια σε πρώτη φάση. Θα έρθει μετά Όθων, αλλά ας μείνουμε λίγο σε αυτά τα τρία χρόνια που ο Καποδίστριας προσπαθεί να συγκροτήσει έναν κρατικό μηχανισμό.
5: Ναι.
6: Να φτιάξει αυτό που λέμε το δημόσιο.
5: Αυτό που λέει η Βάνα Μπουσέ, που έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για την περίοδο του Όθωνα, είναι ότι ο Καποδίστριας φέρνει μια υποτυπώδη κανονικότητα και είναι ο πρώτος που ουσιαστικά κάνει κάποια προσπάθεια εξυγχρονισμού. Και για μένα, αν τολμάω να κάνουμε ένα συμπέρασμα, εδώ πρέπει να βλέπουμε δύο πράγματα. Ο Καποδίστριας έχει τρία χρόνια, όπως λέτε, που τα βλέπουμε τώρα και λέμε, μα μόνο τρία χρόνια. Και πράγματι είναι λίγα για όλα αυτά που θα πούμε ότι προσπάθησε. Αλλά τρία χρόνια σταθερής διακυβέρνησης ενός πολιτικού δεν θα ξαναδεί η Ελλάδα για 50 χρόνια. Το οποίο μας δείχνει ότι αν θέλουμε να έχουμε ένα αναπτυξιακό πλάνο, χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα. Χωρίς πολιτική σταθερότητα, μαζί με έναν οραματιστή πολιτικό, γιατί η αντιβασιλεία που είχε κάποια χρόνια μόνο οραματιστές δεν ήταν, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Χρειάζεται ο συνδυασμός. Τι κάνει λοιπόν ο Καποδίστριας? Έρχεται σε μια Ελλάδα.
6: Να τον προφέρουμε έτσι όπως τον μ' αρέσει που τον γράφετε, που τον σημειώνετε. Είναι ο Κόντε Τζιοβάνι Αντώνιο Καποδίστρια. Καποδίστρια. Που μας βγάζει το Καποδίστρια.
5: Ναι, ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έμπειρος, πάρα πολύ γνωστός για τους Έλληνες, που τον αντιμετωπίζουν λίγο σαν σωτήρα, που ομολογουμένως είναι μια φήμη που έχει διατηρηθεί μέχρι και σήμερα. Αλλά βρίσκει μια Ελλάδα, όπως την περιγράψατε και πριν, ερυπωμένη, εξαθλιωμένο το λαό, φτώχεια, πείνα. Ο ίδιος είναι πολύ ολιγαρκής, πολύ δουλευταράς και έχει και την εμπειρία και το όραμα και τη θέληση να φτιάξει ένα κράτος από την αρχή, να το αναγεννήσει. Σε αυτά τα τρία χρόνια λοιπόν κάνει πολλές κινήσεις. Θα μείνω στις πιο οικονομικές του.
6: Πριν πάτε παρακάτω, γιατί αφού το είπα έτσι, το Καποδίστρια, να εξηγήσουμε ότι είναι από το ακροτήριο της Ιστρία, δηλαδή είμαστε στην Κροατία. Έτσι. Ναι. Είναι η πόλη Σκόπερ της Κροατίας. Από όπου, μάλλον δεν είναι Κροατία, εκεί είναι Σλοβενία για την ακρίβεια. Είναι Σλοβενία. Είναι το κομμάτι της Σλοβενίας που βγαίνει στην Αδριατική.
5: Ναι, που έχει να κάνει και με το παρελθόν της οικογένειας, ναι. Αν και ο ίδιος είναι στη χρυσή βίβλο των Ευγενών της Κέρκυρας.
6: Ναι. Προφανώς ξεκινάει από εκεί η οικογένεια και θα μετικήσει αργότερα στην Κέρκυρα.
5: Στην Κέρκυρα,
6: ναι.
5: Λοιπόν, πηγαίνοντας τα οικονομικά προσπάθησε να κάνει. Βλέπουμε ότι έχει κινήσεις και έχει βραχυπρόθεσμα για να αυξήσει τα έσοδα, να μειώσει τα έξοδα, να φτιάξει κάποιες κρατικές δομές και μακροχρόνια για να προετοιμάσει το κράτος για τη συνέχεια. Τι κάνει λοιπόν? Καταρχάς παλεύει να μειώσει τη φοροδιαφυγή. Αυξάνει τις ποινές για διεφθαρμένους υπαλλήλους, που και ο υπάλληλος θα λειτουργήσει ανάλογα και με το πλαίσιο. Αν ξέρει ότι μπορεί να κλέψει χωρίς να έχει οποιαδήποτε απειλή, χωρίς ποινή, τότε αυξάνει την πιθανότητα να κλέψει. Και αυτή η προσπάθεια του να μειώσει τη φοροδιαφυγή τον φέρνει σε ακόμα μεγαλύτερη σύγκρουση με τους πρόκριτους, με τους οποίους είναι ούδος και άλλος σε σύγκρουση, γιατί είναι αυταρχικός ο Καποδίστριας στη διαχείρισή του. Με τον Καποδίστρια μάλιστα να λέει ότι 25 άνθρωποι φθείρουν την Ελλάδα ενώντας τους Έλληνες πρόκριτους. Ταυτόχρονα προσπαθεί να χειριστεί ένα άμεσο πρόβλημα της περίοδου, που είναι ότι στην Ελλάδα τότε, κάτι που εμάς μπορεί να είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, υπάρχουν πολλά νομίσματα τα οποία όλα λειτουργούν νόμιμα. Μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις πολλά διαφορετικά νομίσματα. Αλλά αυτά τα νομίσματα δεν έχουν ξεκάθαρες ισοτιμίες. Οπότε και ο καθένας μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Και αυτό σημαίνει ότι πολλοί Έλληνες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Παλεύει να φτιάξει ένα νόμισμα ξεχωριστό, το Φίνικα, που δεν θα μακρημερεύσει, γιατί η αντιβασιλεία μετά θα φτιάξει τη δραχμή. Ταυτόχρονα φτιάχνει την πρώτη τράπεζα, το οποίο δείχνει και το πόσο οργανωμένο σχέδιο είχε. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε μια χώρα η οποία πεινάει, αλλά προσπαθεί να φτιάξει ένα τραπεζικό σύστημα για να έρθουν επενδύσεις στη συνέχεια. Τι κάνει λοιπόν? Φτιάχνει την Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα το 1941, που όμως έχει μικρό αποθεματικό, κυρίως έχει χρήμα το κεφάλι ο ίδιος, που έχει βάλει ο μεγάλος φιλέλληνας και φίλος του Καποδίστρια, ο Εϊνάρδος, ο οποίος βοηθάει την Ελλάδα σε πάρα πολλές στιγμές της.
6: Ο Ελβετός Εϊνάρδος.
5: Ο Ελβετός. Ο Εϊνάρδος μετά, όπως είπαμε, θα βοηθήσει και συνέχεια, αλλά τα χρήματα που έχει βάλει δεν φτάνουν. Το ελληνικό κράτος έχει τεράστιες οικονομικές ανάγκες και αυτή η τράπεζα χρεοκοπεί. Αλλά επίσης ο Καποδίστρας βλέπει ξεκάθαρα από την αρχή την ανάγκη της ενίσχυσης και του ορθολογισμού της αγροτικής παραγωγής. Δηλαδή, ξέρει ότι η Ελλάδα μπορεί να παράξει πολλά και έχει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχει σταφίδα, έχει μαστίχα, έχει ελιές, έχει φουγγάρια. Αλλά αυτά δεν παράγονται με τρόπο που να φέρνουν υψηλή ποσότητα παραγωγής και δεν υπάρχουν ούτε οι δρόμοι ούτε τα λιμάνια για να ξαχθούν σε μεγάλο βαθμό επίσης. Και φέρνει επίσης και τη διάσημη πατάτα, έτσι. Προσπαθεί να αυξήσει τα τεχνικά μέσα.
6: Αυτός ο αστικός μύθος ισχύει.
5: Δεν ξέρω.
6: Για τον... το ότι την πρότεινε αλλά δεν την ακούμπησε κανείς και μόλις έβαλε στρατιώτη πήγαν και την κλέψανε.
5: Τον έχω βρει.
6: Ή απλώς αναπαράγει στερεοτυπικά πράγματα για την συμπεριφορά των Ελλήνων.
5: Μάλλον παράγει στερεότυπα. Η ίδια ιστορία ακούγεται και για άλλες χώρες. Αλλά τον έχω βρει, τον έχω βρει. Τώρα, αν μπορώ να τον πιστέψω, ακούγεται ακριβώς ο ίδιος και για άλλες χώρες τόσο πολύ, που δημιουργεί ένα ερώτημα. Όπως και να έχει πάντως, έφερε και την πατάτα. Που είναι ένα προϊόν το οποίο ήξερε ότι μπορεί να ταΐσει πολύ κόσμο, αν μη τι άλλο. Δηλαδή και αυτό ήταν στοχευμένο. Φτιάχνει και το αγροκήπιο στο Ναύπλιο, που είναι η πρώτη προσπάθεια για μια, αν θέλετε, ανώτερη αγροτική σχολή, για να αποκτήσουν οι Έλληνες τεχνικές γνώσεις. Οπότε το σύνολο της προσπάθειάς του είναι η ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, η ανάπτυξη των εσόδων, η ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και με όλα αυτά φυσικά η καταπολέμηση της ληστείας που ήταν μεγάλο πρόβλημα για την περίοδο.
6: Η θαλπορή των ορφανών.
5: Η θαλπορή των ορφανών.
6: Υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα κοινωνικής φύσεως, πάρα πολλά τα οποία προσπαθεί να οργανώσει και μια εκπαίδευση.
5: Προσπαθεί να οργανώσει και μια εκπαίδευση, μάλιστα με το αλληλοδιδακτικό σύστημα. Δεν υπάρχουν αρκετοί δάσκαλοι ούτως ή άλλως. Οπότε αυτό που κάνει.
6: Οι ήδη μαθητές προχωρημένων τάξεων διδάσκουν τα νεότερα παιδιά.
5: Ακριβώς.
6: Σε ηλικία.
5: Με κάποιον επιβλέπων δάσκαλο. Και μάλιστα το Εϊνάρδιο, το οποίο έχει φτιάξει στην Αίγινα, προς τιμήν και του φίλου του, υπάρχει ακόμα σαν κτίριο. Και έχουμε και αναφορές περιόδου ότι οι Αιγινίτες γκρινιάζανε γιατί οι μαθητές ήταν και λίγο θορυβώδεις και κάνανε και καταστροφούλες στο νησί και φωνάζανε και τέτοια. Είναι ωραίες περιγραφές για την περίοδο. Και αναγκαστικά ασχολείται και με το στρατό γιατί ακόμα ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
6: Σας διακόπτω για λίγο, να κάνουμε διάλειμμα κύριε Ζαμπακίδη και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο.
2: Κόσμος 96,5.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά.
8: Υδραυλικά.
7: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710252251.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Χορηγός ΔΕΗ.
12: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω για εσάς που σας συναντούμε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, φιλοξενούμενος για δεύτερη Κυριακή είναι ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης. Ο κύριος Ζαμπακίδης, εκπαιδευτικός οικονομολόγος, με αφορμή το βιβλίο του από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος που αφορά στα πρώτα 100 χρόνια για την οικονομική ζωή των Ελλήνων, μας περιγράφει ακριβώς αυτήν την περίοδο, φίλες και φίλοι, δηλαδή μια ιστορία που αρχίζει με τα δάνεια του απελευθερωτικού αγώνα, στη συνέχεια είναι η σκανδαλώδης διαχείριση αυτών των δανείων που θα οδηγήσουν σε θριάμβους και πτωχεύσεις μέσα στα 100 αυτά χρόνια, τα πρώτα 100 χρόνια του νεοσύστατου νεοελληνικού κράτους από το 1821 που είναι η αρχή της Επαναστάσεως έως το 1932, θρίαμβοι και πτωχεύσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις χρεοκοπίες που υφίσταται το ελληνικό κράτος. Ήδη η πρώτη χρεοκοπία έχει περιγραφεί από τον κύριο Ζαμπακίδη, συνέβη το 1827 και ήταν η αδυναμία του ελληνικού κράτους να αποπληρώσει τα δύο δάνεια του απελευθερωτικού αγώνα. Και τώρα είμαστε στην περίοδο του Καποδίστρια, κύριε Ζαμπακίδη. Καλημέρα σας.
13: Καλημέρα.
12: Η οποία περίοδος Καποδίστρια θα κλείσει με τη δολοφονία του κυβερνήτη, ναι, επειδή ακριβώς αυτός προσπαθεί να στρώσει, να φτιάξει έναν στοιχειώδη, σε πρώτη φάση στοιχειώδη κρατικό μηχανισμό.
13: Ναι, ο Καποδίστριας, όπως γράφουν και άνθρωποι της περίοδου του, αγαπούσε τους Έλληνες, ήθελε τον καλό των Ελλήνων, ήταν ολιγάρχης, δεν χρηματίστηκε ποτέ, αλλά δεν καταλάβαινε αναγκαστικά τους Έλληνες. Και μπλέχτηκε σε συγκρούσεις και λόγω του συγκεντρωτικού του χαρακτήρα του, που τελικά οδήγησαν στη δολοφονία του. Το πρόβλημα του Καποδίστρια ήταν ότι δεν μπόρεσε ποτέ να εξασφαλίσει δάνειο. Βρήκε ένα άδειο ταμείο, έκανε ό,τι μπορούσε με χρήματα φιλελλήνων του Εινάρδου ή του Τσάρου, που έδωσε πολλά χρήματα στον πρώην υπουργό του, αν μη τι άλλο, αλλά δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει δάνειο για πολλούς λόγους, ένας από τους οποίους ήταν ότι πιθανώς ο Καποδίστριας ήθελε μια Ελλάδα που να έχει πιο ανεξάρτητη ρότα από αυτή που θα ήθελαν μεγάλες δυνάμεις. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι τα δάνεια που είχαν δοθεί στην Ελλάδα είχαν και σαν στόχο έναν οικονομικό υπεραλισμό, έναν έλεγχο. Ο Καποδίστριας όμως ήθελε μια ανεξάρτητη Ελλάδα. Ήθελε μια Ελλάδα η οποία να μπορεί να πάρει αποφάσεις για τον εαυτό της.
12: Και μακριά από την κηδεμονία των τριών μεγάλων.
13: Ναι. Το οποίο δεν έβρισκε αναγκαστικά σύμφωνους τους μεγάλους. Εδώ ταυτόχρονα βλέπουμε...
12: Εσωτερικά συμφωνούσαν οι άλλοι παράγοντες της πολιτικής και της κοινωνίας, δηλαδή οικονομικά ισχυροί της εποχής Έλληνες, με τον Καποδίστρια.
13: Όχι, γιατί ο Καποδίστριας προσπαθούσε και πάλι να κρατήσει την Ελλάδα απομακρυσμένη και από τα εσωτερικά συμφέροντα. Δηλαδή, οι Ιδραίοι φαίνεται ότι ήταν διατεθειμένοι να δανείσουν πολλά χρήματα στο ελληνικό κράτος, αλλά για να πάρουν και αυτή τεράστια εξουσία εντός του ελληνικού κράτους. Δεν ήθελε να το κάνει ο Καποδίστριας. Ταυτόχρονα, όταν οι Άγγλοι παρενέβησαν γιατί δεν θέλανε να φύγει ο Σπύριδων Τρικούπης, που ήταν άνθρωπος δικός τους και ικανός άνθρωπος παρεπιπτόντος, από υπουργός εξωτερικών, ο Καποδίστριας τον απέλησε. Οπότε δεν κατάφερε ποτέ να πάρει αυτό το δάνειο. Δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνε. Μπορεί, αλλά δολοφονήθηκε. Και κάπου εκεί πέρα τελειώνει και αυτή η ιστορία και μπαίνουμε στο πολύ μελανό σημείο της αντιβασιλείας.
12: Η αντιβασιλεία, να το εξηγήσουμε, είναι μια κατάσταση η οποία προκαλείται ακριβώς γιατί ο νεαρός βασιλιάς είναι ακόμη ανήλικος. Αναφερόμαστε στον Όθωνα, όταν ορίζεται βασιλιάς της Ελλάδος, και ο πατέρας του του βάζει από δίπλα τους τρεις αντιβασιλείς για να κυβερνούν, να διοικήσουν εκείνη την Ελλάδα στη θέση του νεαρού μονάρχη.
13: Και ο οποίος ουσιαστικά παραμένει επίσημα ανήλικος για 3 χρόνια, που είναι και η διάρκεια της αντιβασιλείας.
12: Ποιος είναι ο βασικός εκπρόσωπος της αντιβασιλείας, κύριε Ζαμπακίδη?
13: Ο βασικός και ο πιο γνωστός είναι ο Άρμαντσμπεργκ, ο οποίος είναι και πιθανώς και πιο λαομίσιτος την περίοδο εκείνη.
12: Τι κάνει αυτός ο Άρμαντσμπεργκ?
13: Ο Άρμαντσμπεργκ κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκανε ο Καποδίστριας. Εκεί πέρα που ο Καποδίστριας ήταν φιδωλός, ζούσε φτωχικά και έδινε τα χρήματα που μπορούσε στους Έλληνες, ο Άρμαντσμπεργκ, αρματωμένος και από ένα δάνειο που έχει πάρει ο Όθωνας, ζει πλουσιοπάροχα. Έχει ουσιαστικά μια έπαυλη στο ναύπλιο, έχει βιενέζικες άμαξες. Τώρα σκεφτείτε σε ένα κόσμο που έχει στη γωνία ανθρώπους να μην έχουν να φάνε και εσύ να κυκλοφορείς με την ωραία σου βιενέζικη άμαξα. Και είσαι και ξένος, το οποίο στον πληθυσμό των Ελλήνων ήταν «μα πολεμήσαμε για να απελευθερωθούμε». Τι γίνεται εδώ πέρα? Ήρθαν οι Αυστριακοί για να μας πάρουν τη χώρα και ζούμε εμείς για να περνάνε αυτοί καλά. Υπάρχει μια σύγκρουση εδώ πέρα συμφερόντων, αν μη τι άλλο, του λαού και των Αυστριακών. Έρχονται και βαβαροί στρατιώτες στην Ελλάδα, οι οποίοι θέλουν και αυτοί μισθούς, πέρα από τους παχυλούς μισθούς που παίρνει ο Άρμαντσμπεργκ και τις δεξιώσεις του και τις επαύλεις του. Και εδώ πέρα βλέπουμε και μια πρώτη διασπάθηση και κατασπατάληση αυτού του δανείου που μόλις ανέφερα. Το οποίο είναι ένα δάνειο το οποίο δίνεται στον Όθωνα, σαν δώρο, σαν πρίκα, για να διαχειριστεί αυτή την καινούργια χώρα, στην οποία έχει αναλάβει πρώτος βασιλιάς της. Να βγάλουμε από τη μέση τα καλά της αντιβασιλείας. Κάποιο είναι και βασικό οικονομικό. Είναι ότι έφεραν τη δραχμή. Η δραχμή θα παραμείνει το νόμισμα της Ελλάδας μέχρι πρόσφατα. Το άλλο είναι ότι μεταφέρεται η πρωτεύουσα για ιστορικούς λόγους, όχι για οικονομικούς, στην Αθήνα. Η Αθήνα τότε είναι ένα χωριό, έχει 7.000 κατοίκους, δεν είναι καν απελευθερωμένη ακόμα. Αλλά αυτό θα αλλάξει και το οικονομικό βάρος της χώρας όλες τις επόμενες δεκαετίες και θα κάνει την Αθήνα το οικονομικό κέντρο της Ελλάδας. Εδώ είναι η Τράπεζα της Ελλάδας, εδώ είναι το χρηματιστήριο, εδώ είναι οι μεγάλες εταιρείες, ο Πειραιάς είναι που θα αναπτυχθεί.
12: Θα παρενευθεί λίγο η Σύρος βέβαια για ένα διάστημα, έτσι δεν είναι, η οποία θα είναι το οικονομικό κέντρο της Ελλάδος.
13: Η Σύρος για ένα καιρό ναι, γιατί η Αθήνα ούτως ή άλλως θέλει και καιρό να φτιαχτεί. Και οι αντιβασιλείς δεν είχαν αναπτυξιακό πλάνο ουσιαστικό. Αλλά αργότερα.
12: Αν δεν αναφέρομαι στη Σύρο, στην περίοδο του Όθωνα, έχετε δίκιο. Θέλω να πω δηλαδή στην εξέλιξη του 19ου αιώνα.
13: Η Σύρο παραμένει πολύ σημαντική. Και το τελωνείο της Σύρου είναι από τα πολύ μεγάλα. Αλλά σιγά σιγά ο Πειραιάς παίρνει την πρωτοκαθεδρία. Πέρα από αυτό, έχουμε και πολλά μελανά σημεία. Τον πλουτισμό τον είπαμε ήδη. Την έλλειψη αναπτυξιακού προεκράτους, τη διασπάθηση χρήματος. Παραγωνίζονται και αγωνιστές. Το οποίο δημιουργεί και μια ένταση. Δηλαδή, οι αγωνιστές περίμεναν ότι θα τελειώσει ο πόλεμος, θα πάρουν μισθούς, θα πάρουν κτήματα, θα πάρουν θέσεις. Καταρχάς αυτούς τους αγωνιστές τους φοβάται η καινούργια ηγεσία. Γιατί? Γιατί φοβάται επαναστάσεις. Είναι άνθρωποι μπαρουτοκαπνισμένοι και ένοπλοι και ικανοί στον πόλεμο. Προσπαθεί να τους εντάξει στον ελληνικό στρατό, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι άμαθοι σε μεγάλο βαθμό από την πειθαρχία και τους τύπους ενός ευρωπαϊκού στρατού. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ταβάνι. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει αξιοκρατία, τις υψηλές θέσεις στον ελληνικό στρατό, που πρακτικά είναι ένας βαβαρικός στρατός, τις παίρνουν βαβαροί, οι οποίοι υποτιμούν και τους Έλληνες αγωνιστές, πολλοί από τους οποίους μετά φεύγουν και επιστρέφουν σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα, που είναι να είναι ληστές. Η ληστεία τώρα είναι ένα οικονομικό φαινόμενο πέρα από κοινωνικό. Ο Κολοκοτρώνης είχε γράψει ότι ήταν καύχημα για ένα πατέρα, ο γιος του να είναι ληστής. Ήταν ευχή. Ζούσε ελεύθερα, ζούσε στα βουνά, μπορούσε να έχει χρήματα. Ήταν ένας βιοπορισμός.
12: Και την ασφάλεια των συνόρων που μπαινόβγαιναν από μια πλευρά στην άλλη.
13: Ναι, έτσι. Αν ποτέ ο ελληνικός στρατός κινητοποιεί το που
12: τους γινόταν και συχνά. Τους έπαιρνε στο κατόπι, περνούσαν ναι, τα σύνορα.
13: Περνούσαν τα σύνορα, ναι. Περνάγαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά τσουπ ξαναγυρνάγανε.
12: Για μια Ελλάδα η οποία είναι στο ύψος της Φθιώτιδος.
13: Ναι, λίγο μετά από αυτό φτάνει το ύψος της Φθιώτιδας. Οι ληστές όμως έχουν και θετικό και αρνητικό πρόσημο. Το θετικό πρόσημο είναι ότι μπορούν κατά κάποιο τρόπο και προστατεύουν τους τοπικούς πληθυσμούς από τις υπερβολές της Αθήνας, να το πούμε έτσι, ή από τις υπερβολές τοπικών αρχόντων, αλλά ταυτόχρονα απομυζούν και τον ντόπιο πληθυσμό από τα λίγα χρήματα που έχει. Και κάνουν οποιοδήποτε εμπόριο πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και η ληστεία θα μείνει ενδημική σχεδόν μέχρι τους Βαλκανικούς, αν όχι και πιο μετά. Οπότε, λόγω της αντιβασιλείας, η ληστεία ενισχύεται.
12: Και άλλωστε θα γράψουν και Γάλλοι περιηγητές της εποχής, οι οποίοι έρχονται και ζουν στην Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γράφουν για όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα τα οποία συναντούν μπροστά τους.
13: Ναι, ίσως το πιο χαριτωμένο είναι του Εντμόντ Αμπού. Ο Εντμόντ Αμπού είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, γράφει και ένα βιβλίο για την περίοδο του Όθωνα,
12: το οποίο διαβάζεται αυτοτελώς.
13: Το οποίο διαβάζεται αυτοτελώς και είναι εξαιρετικό. Προσωπικά προτιμώ τη Βάνα Μπουσέ, αλλά και τα δύο είναι πολύ καλά και πολύ χρήσιμα για να καταλάβουν την περίοδο. Αλλά γράφει και ένα θεατρικό ουσιαστικά, που είναι ο Βασιλιάς των Ωραίων, όπου κοροϊδεύει την ελληνική κατάσταση. Μιλάει για έναν ληστή, ο οποίος κατεβαίνει και στην πεδιάδα και σύεται η γη και έχει τα χρυσάφια του. Και ο οποίος τι κάνει, όπως όποιος επιτυχημένος ληστής, απαγάγει μία Αγγλίδα και την κόρη της. Παίρνει πάρα πολλά λάφυρ και μετά τα χρησιμοποιεί για να αποκτήσει τεράστια σκιώδη εξουσία στην πολιτική ζωή του τόπου. Τι θέλει να πει ο άνθρωπος αυτός? Ότι πολιτική και ληστεία λειτουργούν και λίγο αλληλοσυμπληρωματικά. Το ένα ενισχύει το άλλο. Κάποια χρόνια αργότερα, που γίνεται η δίκη ενός βουλευτή στην Εύβοια, αυτό που βγαίνει είναι ότι οι τοπικές ληστρικές ομάδες, το 1/3 των λάφυρων που παίρνανε το χρήμα το κρατάγαν οι ίδιες, αλλά για να έχουν προστασία, δίναν το άλλο 1/3 στο βουλευτή και στους τόπιους άρχοντες και έπαιρνε και 1/3 η εκκλησία, η οποία όμως γενικά φαινόταν ότι ήταν λιγότερο μέρος του προβλήματος και σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν καθόλου μέρος του προβλήματος. Οι αντιβασιλείς λοιπόν συνδέονται και με την εκκλησία, με το γεγονός ότι κλείνουν περίπου 300 μοναστήρια, το μεγαλύτερο ποσοστό των μοναστηρίων της χώρας.
12: Γιατί το κάνουν αυτό?
13: Λένε ότι το κάνανε για οικονομικούς λόγους, γιατί τα μοναστήρια έχουν μείνει με λίγους μοναχούς, υπάρχουν καταστροφές.
12: Λίγοι τους πιστεύουν.
13: Λίγοι τους πιστεύουν. Στη βάση το κάνουν γιατί στα μοναστήρια υπάρχει έντονη ρωσοφιλία. Και οι αντιβασίλεις δεν θέλουν τη ρωσοφιλία, που άλλωστε είναι πολύ έντονη συνολικά στον ελληνικό πληθυσμό, και ξέρουν ότι τα μοναστήρια μπορούν να γίνουν και κέντρο για τη ρωσοφιλία στην Ελλάδα. Τα κλείνουν. λένε ότι εμείς θα πάρουμε όλα αυτά τα χρήματα που θα μαζευτούν από τα μοναστήρια και θα τα δώσουμε στους Έλληνες, θα φτιάξουμε έργα, θα βοηθήσουμε τους φτωχούς, θα φέρουμε ανάπτυξη, τα χρήματα λίγο πολύ χάνονται και πάλι. Αλλά ταυτόχρονα αλλάζει και το οικονομικό τοπίο αιώνων. Γιατί τα μοναστήρια δεν είναι μόνο μια θρησκευτική αρχή. Στις ντόπιες κοινωνίες είναι και μια οικονομική αρχή. Έχουν τα χωράφια τους. Έχουν γραμματιζούμενους που μπορούν να μιλήσουν και να συνδέσουν το λαό με πιθανά συμβόλαια ή με ακόμα και με νομικές υπηρεσίες. Και ξαφνικά όλα αυτά εξαφανίζονται. Οπότε δημιουργείται ένα τεράστιο κενό χωρίς να υπάρχει καμία απολαβή για το ελληνικό κράτος ή για τους Έλληνες. Τέλος πάντων, η αντιβασιλεία τελειώνει απότομα.
12: Περιγράφτηκε κάτι ακόμη στο βιβλίο σας, ότι είναι μια στιγμή που η Ελλάδα έχει υποτυπώδεις, αλλιώς πρωτόγονες υποδομές. Υπάρχουν επιδημίες,
13: ναι,
12: χολέρα, λέπρα, ελονοσία που βασανίζουν την Ελλάδα της εποχής εκείνης. Εν ολίγης, ο τόπος είναι σε μια προσπάθεια ακόμη να σταθεί στα πόδια του.
13: Ναι, βασικά λίγο πολύ είναι ό,τι έκανε ο Καποδίστρια σε μεγάλο βαθμό. Οι υποδομές στην Ελλάδα είναι οι ίδιες που υπήρχαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, απλώς πιο κατεστραμμένες. Πρακτικά είναι από πρωτόγονες μέχρι ανύπαρκτες. Δρόμοι δεν πολύ υπάρχουν. Σιριδόδρομοι σίγουρα δεν υπάρχουν. Τα λιμάνια είναι απαρχαιωμένα. Το οποίο δημιουργεί και έναν έντονο τοπικισμό. Ο Έλληνας ζει στον τόπο του. Πρώτον και μετά ζει στην Ελλάδα. Αυτός ο τοπικισμός όμως έχει και οικονομικά αποτελέσματα, οικονομικές συνέπειες.
12: Ορίζοντάς τον το τέλος του χωριού τώρα μεταξύ
13: ναι,
12: μας.
13: Για τους περισσότερους ναι. Και άρα και οι οικονομίες είναι τοπικές. Οι θεσμοί είναι τοπικοί. Ο τοπικός άρχοντας για σένα, τοπικοί ληστές, δημιουργούν ένα πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο που για σένα αυτό είναι το σημαντικό. Όχι τι γίνεται στο παλάτι ή στην Αθήνα. Και η επικοινωνία είναι τόσο κακή που οδηγεί σε αυτό. Έχω ένα παράδειγμα στο μυαλό μου που είναι ότι όταν γίνεται η επανάσταση στην Αθήνα για το Σύνταγμα, μάλιστα και κάποια χρόνια μετά, η πληροφορία για να φτάσει στη Σαντορίνη παίρνει μήνες. Οι Σαντορινοί ζουν στη Σαντορίνη, πρωτίστως. Ταυτόχρονα υπάρχει εντονότατος αναλφαβητισμός, που σημαίνει ότι δεν έχουμε νόμους, γιατί όλος δεν τους ξέρει, δεν μπορεί να τους διαβάσει. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να φτιάξουν επιχειρήσεις τόσο εύκολα ή να κάνουν δουλειές οι οποίες χρειάζονται γράμματα ή μαθηματικά.
12: Σας διακόπτω, αυτό που είπατε ότι τα νέα αυτά κάνουν πολύ καιρό να φτάσουν να διαδοθούν, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει δίκτυο, είτε οδικό είτε ακτοπλοϊκό, μου θυμίζει μια ταινία την οποία γύρισε ο Tom Hanks, πρωταγωνιστή ο ίδιος δηλαδή, όπου σε μια αντίστοιχη εποχή στην Άγρια Δύση, σε αυτό που λέμε Άγρια Δύση, στην επέκταση προς τα δυτικά των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται πόλεις, συγκεντρώνουν τον πληθυσμό και διαβάζουν σε κάποιο μπαρ, γίνεται αυτό συνήθως, και διαβάζουν την εφημερίδα. Δηλαδή τους διαβάζουν την εφημερίδα. Επειδή οι άνθρωποι είναι αναλφάβητοι, μαθαίνουν τα νέα από την ανάγνωση που κάνει ένας περιφερόμενος, γυρολόγος ας πούμε, ο οποίος κρατάει μια εφημερίδα στα χέρια του και τους λέει τα νέα
13: της εποχής. Ελλάδα αυτό γινόταν στους καφενέδες ή στην πλατεία των χωριών. Υπάρχει δηλαδή αυτό το γραφικό στιγμιότυπο, το οποίο όμως πέρα από την όποια ομορφιά δίνει για το παρελθόν, δεν αλλάζει το γεγονός ότι συνέβαινε επειδή οι Έλληνες ήταν αναλφάβητοι όπως και οι Αμερικάνοι στην Άγρια Δύση.
12: Σε μια πατρίδα, σε έναν τόπο που προσπαθεί να αναπτυχθεί. Προσπαθεί.
13: Ναι. Δηλαδή ακόμα και επί Τρικούπη αργότερα, το 50% των αντρών και το 90% των γυναικών, γιατί υπάρχουν και τα στερεότυπα ότι η γυναίκα τι να την κάνει τη μάθηση, δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν. Το οποίο δημιουργεί ένα ταβάνι στον κόσμο τους, στο τι δουλειές μπορούν να αναζητήσουν, κάνει πιο ξεκάθαρη την κοινωνική και την οικονομική ανισότητα, γιατί οι γραμματιζούμενοι ξαφνικά μπορούν να πάρουν θέσεις και να κάνουν δουλειές που δεν μπορούν οι υπόλοιποι. Και όλο αυτό φυσικά συνδέεται και με την παιδική εργασία, η οποία τότε είναι δεδομένη σε αγροτικές περιοχές. Είναι μέρος της οικονομίας. Ένα παιδί τότε θεωρείται απλώς μια μικρογραφία των μεγάλων, των ενήλικων, με τις ίδιες υποχρεώσεις. Πρέπει να πάει στο χωράφι να δουλέψει. Δεν χρειάζεται γράμματα. Αυτό που χρειάζεται να πάει να δουλέψει. Τα γράμματα, τι να τα κάνεις.
12: Χρειάζεται να δουλέψει, το λέμε με τα σημερινά δεδομένα, κακώς κάκιστα, αλλά για την εποχή εκείνη ψάχνουν ανθρώπους να φάνε ένα κομμάτι ψώμι, ας πούμε έτσι.
13: Ναι, χρειάζεται το εργατικό δυναμικό, χρειάζεται το μεροκάματο. Mm. Πρέπει κάποιος να πάει για να βοηθήσει στο χωράφι, γιατί είναι οικονομική ανάγκη. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
12: Το 1843 λοιπόν, τι γίνεται? Κινούνται οι επαναστάτες προς το παλάτι. το οποίο δεσπόζει στο ψηλό σημείο της πλατείας Συντάγματος, που θα ονομαστεί πλατεία Συντάγματος από το Σύνταγμα που θα παραχωρήσει, μάλλον η πιο ψύχρεμη αμαλία σε σχέση με τον Όθωνα.
13: Η αμαλία είναι ούτως ή άλλως πιο αποφασιστική, είναι πιο ψύχρεμη, αφήνει και πολύ μεγαλύτερο έργο πίσω της, όπως τον Εθνικό Κήπο και άλλες υποδομές. Ορφανοτροφία, τον κήπο Βασιλίσσης που ήταν πρότυπος αγροτικός χώρος για την περίοδο. Εκεί έτυχε να κάνω και το παιδικό πάρτι των παιδιών μου.
12: Έχει περιγραφεί από τις εκπομπές.
14: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
15: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
16: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδοριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
15: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
16: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
13: Καινούριο δάνειο. Είναι ένα δάνειο μεγάλο. Είναι ένα δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων.
12: Το οποίο είχαν αρνηθεί στο Καποδίστρια. Το δίνουν στον Όθωνα.
13: Το οποίο το δίνουν στον Όθωνα. Με 36 χρόνια, όπως αυτό επανέρχεται. Αλλά ακριβώς επειδή τώρα το δίνουν και σαν βασιλικό δώρο και θέλουν ουσιαστικά σε κάποιον που δεν είναι Έλληνας και υπάρχει και μια πιο έτσι τοποθέτηση ότι μπορεί και μέσω των κομμάτων, γιατί τώρα τα κόμματα είναι το γαλλικό, το αγγλικό, το ρωσικό, να υπάρχει και μια καθοδήγηση της Ελλάδας από τις μεγάλες δυνάμεις. Εδώ πέρα το ονομαστικό είναι 94%, μάλλον το πραγματικό 94% του ονομαστικού. Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο δάνειο, το οποίο θα μπορούσε η Ελλάδα να το έχει χρησιμοποιήσει αναπτυξιακά. Αλλά και πάλι λειτουργούμε σαν να βρεις χρυσό στον κήπο σου. Αν βρεις το χρυσό στον κήπο σου και φτιάξεις τρεις επιχειρήσεις, αυτός ο χρυσός θα αυγατήσει. Αν τον φας, θα χαθεί. Εδώ πέρα τον φάγανε και χάθηκε. Τι έγινε λοιπόν με αυτό? Όπως είπαμε, έχουμε τον πλουτισμό των αντιβασιλέων και του παλατιού. Δίνονται κάποια χρήματα για τόκους και χρεολύσια από προηγούμενες δανειακές υποχρεώσεις ή ακόμα και από τις δανειακές υποχρεώσεις που προκαλεί αυτό το δάνειο. Και ταυτόχρονα δίνονται 11 εκατομμύρια για να αγοραστεί φθιότητα. Το να ενταχθεί η φθιότητα στο ελληνικό κράτος είναι σίγουρα κάτι θετικότατο. Αλλά δεν παράγει πάλι χρήμα. Οπότε δεν βλέπουμε καμία κίνηση για την χρήση αυτών των χρημάτων για να παραχθεί καινούριο χρήμα και να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία. Και άρα και η μοίρα των Ελλήνων. Σύντο γεγονός ότι και οι στρατιώτες, οι Βαβαροί, κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. Οπότε έχουμε ελληματικούς προϋπολογισμούς. Οπότε και η αποπληρωμή και η εξόφληση των τόκων είναι σποραδική. Και φτάνουμε το 43, όπου η Ελλάδα κάνει παύση πληρωμών. Ήδη είχε 2 εκατομμύρια δραχμές έλλειμμα, το οποίο εξοργίζει τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες απαιτούν να πληρωθούν λίγο πολύ και επεμβαίνουν όσο μπορούν στην ελληνική πολιτική ζωή. Αυτό που ζητάνε λοιπόν είναι να μειωθούν κατά 3,5 εκατομμύρια τα έξοδα, το οποίο είναι λογικό γιατί το προηγούμενο έλλειμμα ήταν στα 3 εκατομμύρια, να δεσμευθεί το τελωνείο της Σύρου, που όπως είπατε και πριν ήταν ένα πολύ μεγάλο τελωνείο. Όθωνας προσπαθεί να τους εξηγήσει ότι αυτά που ζητάτε είναι δύσκολα για τον ελληνικό πληθυσμό. Η Ελλάδα δεν έχει μια οικονομία για να αντέξει τέτοια μέτρα. Αλλά επειδή βρίσκει και αντίσταση από την άλλη πλευρά και πρέπει και θέλει να φτάσει σε κάποια συμφωνία, αρχίζει να κάνει μέτρα λιτότητας. Απολύει δημόσιους υπαλλήλους, μειώνει μισθούς. Προς τιμήν του, η επιχορήγηση που παίρνει ο ίδιος παρετείται από αυτή, δεν την παίρνει. Αλλά ο ελληνικός λαός ξαφνικά πιέζεται και οικονομικά. Όταν πιέζει οικονομικά, αρχίζουν να αυξάνονται και οι αντιδράσεις. Οπότε και αυτό οθεί πέρα από τη θέληση του Έλληνα για σύνταγμα, και αυτό οθεί και γιγαντώνει τις αντιδράσεις και καταλήγουμε στην επανάσταση. Ουσιαστικά αυτό ήταν εναντίον της βασιλικής εξουσίας για να δοθεί σύνταγμα.
12: Και έτσι πάμε σε ένα πολίτευμα που θα το ονομάσουμε συνταγματική μοναρχία.
13: Ναι.
12: Ναι, δεν ξέρω. Τηρείτε το σύνταγμα. Κύριε Ζεμπάκη, τι λέει η δική σας έρευνα?
13: Η δική μου έρευνα λέει ότι ούτε μετά από το σύνταγμα τηρείται, απλώς χρησιμοποιούνται άρθρα του και από τον Όθωνα και από τον Γεώργιο για να παραμείνει εξουσία στο παλάτι. Αυτό είναι εδώ πέρα το βασικό.
12: Επί της ουσίας αυτό θα αποκατασταθεί, δηλαδή η λειτουργία του πολιτεύματος κατ' ουσίαν θα αποκατασταθεί με τον Γεώργιο που θα τον δούμε στη συνέχεια αν έρχεται.
13: Ναι.
12: Όταν θα εκδιωχθεί ο Όθων.
13: Με τον Τρικούπη.
12: Με τον Τρικούπη. Ναι, και με την Δεδηλωμένη εμπάσχετος.
13: Και με την Δεδηλωμένη.
12: Ωραία. Έχετε ήδη μιλήσει για την δραστήρια Αμαλία, για τον Όθων, ο οποίος τελικά την αγαπά την Ελλάδα. Θα την αγαπήσει την Ελλάδα ο Όθων. Τώρα μπορεί να μην ήταν ο καλύτερος στη θέση για την οποία τοποθετήθηκε.
13: Ο Όθωνας φαίνεται ότι πραγματικά την αγάπησε την Ελλάδα ή αγάπησε να είναι βασιλιάς της Ελλάδας. Δεν έκανε βέβαια τα έργα τα οποία θα μπορούσε να είχε κάνει. Η Αμαλία έκανε κάποια, αλλά ναι. Και το δείχνει και στη συνέχεια.
12: Αυτοί που ήταν μαζί του, όχι οι αντιβασιλείς, αλλά οι βαβαροί που τον ακολούθησαν, συνέβαλαν σε μια κάποια υποτυπώδη ανάπτυξη, δεν είναι? Θέλω να πω, δηλαδή, τι να πω, κάποια ζητοποίηση, ας πούμε, κάποια πραγματάκια συγκροτήθηκαν στα χρόνια τους.
13: Συγκροτήθηκαν και υπάρχει και η ισοτοπία, αν μη τι άλλο, του Φίξ που εμφανίζεται εκείνη την περίοδο. Και βοήθησαν, αν μη τι άλλο, γιατί 5.000 στρατιώτες με μισθούς καταναλώνουν. Οπότε υπήρχε αύξηση της κατανάλωσης στην Αθήνα, το οποίο καθώς ένας καταναλώνει, αυτό είναι εισόδημα για κάποιον άλλον.
12: Ναι.
13: Αλλά πιο πολύ πήρανε παρά δώσανε. Γιατί είχαν τεράστιους μισθούς. Πολλά από τα χρήματά τους φεύγανε και για το εξωτερικό, για τις οικογένειές τους. Οπότε γι' αυτό βρέθηκε και η Ελλάδα και πάλι να χρεοκοπεί. Δηλαδή βλέπουμε άλλη μια φορά μια κακοδιαχείριση των δανείων.
12: Αυτή, πότε είναι η δεύτερη χρεοκοπία?
13: Η δεύτερη χρεοκοπία ουσιαστικά είναι το 43. Μάλιστα. Προσπαθεί ο Όθωνας να κάνει κάποια διαπραγμάτευση, μετά γίνεται και επανάσταση στο Σύνταγμα και η χρεοκοπία γίνεται πιο μόνιμη, αν θέλετε.
12: Εδώ τελειώνει το δεύτερο μέρος στην παρουσίαση της οικονομικής ιστορίας του αρτισίστατου τότε νεοελληνικού κράτους. Κύριε Ζαμπακίδη, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για την υπόθεση Πατσίφικο και θα προχωρήσουμε στην εξιστόρηση ενός μεγάλου κομματιού του αιώνα, όπου μετά το μέσον της εκατονταετίδας θα έρθει ο βασιλιάς Γεώργιος, η περίοδος Χαϊλάου Τρικούπη, οι επενδύσεις και η ανάπτυξη του Τρικούπη που θα οδηγήσουν ξανά σε μια επόμενη χρεοκοπία. Εκτός και αν υπάρχει ένα άλλο ενδιάμεσο στάδιο από το 43.
13: Ίσως το πόρισμα της Επιτροπής το 1858 έχει ένα ενδιαφέρον.
12: Ωραία. Θα το δούμε. Θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
13: Εγώ σας ευχαριστώ.
12: Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, κυρίες και κύριοι, οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συντάκτης στο περιοδικό Ξενοφόντας, είναι ο οδηγός μας στην οικονομική προσέγγιση του πρώτου αιώνα του ελληνικού κράτους. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
17: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέν Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γυαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και

0: Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
1: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
1: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
4: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών, δικής μας παραγωγής, στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Το blog κάθετο sorry.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός σήμερα στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός που βλέπετε και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
9: Καλησπέρα σε όλους.
10: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της φιλίου μας. Ακούνε.
11: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
12: Ποια γέλασε!
13: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι στις μας δείχνετε. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα.
14: Γιατί σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέρα.
15: Είστε το Μάρξ.
16: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή.
17: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
18: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
19: Αλέξη, τι φάση.
20: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
21: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
22: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
23: Για μένα κυρία Καρισιανό είναι ήδη πρωθυπουργός.
24: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε, στη σωστή συχνότητα βρίσκεστε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τα λέμε εκτάκτως σήμερα στη θέση της Χριστίνας Βίδου, της Χριστίνας μας, η οποία έχει τραβήξει, αλήθεια είναι, αρκετό κουπί τον τελευταίο καιρό στην τηλεόραση, με δελτία κάθε βράδυ. Πού τη βρίσκεις, πού τη χάνεις, στο κεντρικό στούντιο της τηλεόρασης του Sky να παρουσιάζει εδώ το δελτίο μας. Και έχει και την εκπομπή της, αυτή την πολύ ωραία εκπομπή, η ζωή σου όλη. Όλα αυτά θέλουν αρκετή δουλειά, οπότε είπαμε να αφαιρέσουμε λίγο βάρος από τους ώμους της τα Σαββατοκύριακα. Αυτό σημαίνει πρακτικά τι, πως μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τις 12 με τον κύριο Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, την Πέρσα Μπόλια να έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και την Ελένη Μπουλιέρη να σας απαντά στο 210-4800-174. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο λοιπόν μέχρι και τις 12 με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους εσάς στους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας skyradio.gr, αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Να μην ξεχάσω και το email, εκεί περιμένω κατεβατά ολόκληρα καταγγελίες δικές σας, τα θέματα τα οποία θέλετε να αναδείξουμε μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα. pkirk@gmail.com. Τον είδες Κωστάκη τον τελικό του Champions League? Όχι, είχες καλύτερα πράγματα να κάνεις. Δεν είναι του ποδοσφαίρου ο Κωστάκης, ναι. Και πολύ νωρίς, ναι. Καλά, ξενέρω τα πράγματα αυτά. Τι ώρα είναι αυτή, ρε παιδιά, που βάλατε τον τελικό του Champions League? Αν ένα αθλητικό γεγονός περιμένει ο περισσότερος κόσμος να δει κάθε χρόνο, είναι ο τελικός του Champions League. Θα δεις τον τελικό του Champions League, θα δεις τον τελικό του Μουντιάλ τον Ιούλιο. 10 το βράδυ τον έχουν βάλει παρεπιπτόντως, να ξέρετε. Κανονική ώρα οι άνθρωποι, μπράβο, παρότι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην Αμερική γενικότερα το Μουντιάλ φέτος. Αλλά 7 η ώρα το απόγευμα, ο τελικός του Champions League. Τα έλεγα και χθες. Μου τον έβαλαν τον τελικό την ώρα που κάνω εκπομπή. Δηλαδή το λες ότι το έκαναν και επίτηδες για να μην δω την αγαπημένη μου ομάδα, την Arsenal, τη δεκαετία του 90 που έγινε Παναθηναϊκός. Όταν άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι πάει να πει ποδόσφαιρο, πώς παίζεται το άθλημα, έγινε Παναθηναϊκός τότε που είχαμε την πολύ μεγάλη ομάδα με Juan Ramón Rocha και φτάσαμε μέχρι και τα ημιτελικά του Champions League, και έγινα και Arsenal που ήταν τότε η εποχή του Arsène Wenger. Τότε είχε ξεκινήσει να φτιάχνει μια ομάδα η οποία έμελε να πρωταγωνιστήσει και στο βρετανικό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με Ντένις Μπέρκαμ, μετά τη Ριάν Ρίβιερα, μιλάμε για παιχταράδες που είχε τότε η ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαι στους στεναχωρημένους της χθεσινής βραδιάς. Είμαι δυσαρεστημένος με το τελικό αποτέλεσμα. Μεγάλη νικήτρια του τελικού χθες η Paris Saint-Germain του Λουίς Ενρίκε. Δικαίως θα πω βέβαια εγώ, διότι και φέτος είχε την καλύτερη ομάδα η Paris Saint-Germain. Παρουσίασε ο Λουίς Ενρίκε το καλύτερο σύνολο. Στα πέναλτι κρίθηκε ο τελικός. Ένας τελικός που δεν είχε πολλές συγκινήσεις. Λίγες φάσεις, δεν διεκδικεί ιδιαίτερες δάφνες ποιότητας. Εμένα όμως με στεναχώρησε η έκβαση του τελικού, διότι είμαι Arsenal από μικρό παιδί. Στεναχώρηθηκα. Τι να κάνεις, δεν πειράζει. Έβλεπα στις εξέδρες τον Αρσέν Βενγκέρ, μεγάλος πια. Νομίζω έχει έναν ρόλο τηλεοπτικού σχολιαστή, βγαίνει σε εκπομπές και αναλύει τα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, είχε και κάποια θέση στην UEFA, τον συμβουλευόντουσαν, ή στη FIFA, δεν θυμάμαι. Τον συμβουλευόντουσαν για θέματα που έχει να κάνει με τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου, τι πρέπει να αλλάξει, τι δεν πρέπει να αλλάξει. Και ήταν να πηγαίνει εκεί να τον αγκαλιάσει τον Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος περίμενε να δει τι θα κάνει ο Γκέμπριελ, ο στόπερ της ομάδας μας, στο τελευταίο το πέναλτι, το οποίο και το έχασε, το έστειλε στα πουλιά ως άλλος Ρομπέρτο Μπάτζιο. Αλλά τα πέναλτι είναι μια ρώσικη ρουλέτα. Παίζει μεγάλο ρόλο παράγοντας της τύχης. Ένα λάκτισμα είναι, ένα χτύπημα. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει. Ήταν πιο εύστοχη η Paris Saint-Germain και την πήρε την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Δεν πειράζει, του χρόνου εμείς ούτως ή άλλως πήραμε το πρωτάθλημα στην Αγγλία φέτος, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Το λέω αυτό και ελπίζω να ακούν φίλοι μου Παναθηναϊκοί, μου ιδεάτες μου, διότι ακόμη και στις μεγάλες ομάδες δεν είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο θα παίρνουν το πρωτάθλημα. Υπάρχουν και αυτές οι περίοδοι ανομβρίας.
υπάρχουν στη ζωή. 22 χρόνια η Arsenal με μπάτζετ πολλαπλάσιο του Παναθηναϊκού. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να μην φτάσει τα 22 χρόνια. Ελπίζω του χρόνου να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά θέλω να πω πως και αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Χρειάζεται λίγη παραπάνω υπομονή. Ο Αρτέτα εντωμεταξύ την έκτη του χρονιά. Ακούτε κύριε Σπανέ, την έκτη του χρονιά πήρε το πρωτάθλημα. Όχι την πρώτη. Όχι τη δεύτερη, όχι την τρίτη, όχι την τέταρτη. Την έκτη του χρονιά. Τι λες, Κώστα? Και δεν έφυγε στη δεύτερη. Μπράβο, δεν είπανε άντε να τον διώξουμε τώρα, γιατί δύο χρόνια εδώ τι κάνει, δεν μας έφερε τίτλους. Δεν έρχονται οι τίτλοι από τη μια μέρα στην άλλη. Απλώς εδώ επειδή είναι Βαλκάνια, Meet the Balkans, εδώ στην Ελλάδα, είναι πολύ δύσκολο και για τις διοικήσεις να κρατήσουν ένα προπονητή που δεν φέρνει τίτλους. Δηλαδή μετά τη δεύτερη χρονιά αρχίζουν και χτυπούν καμπανάκια από τους φιλάθλους και είναι τέτοια υπερουραίωση ατμόσφαιρα που δεν μπορείς να κινηθείς και διαφορετικά. Ένα αρρωστημένο κλίμα θα λέγε κανείς. Τέλος πάντων, η Arsenal, για να δείτε πόσο οργανωμένα γίνονται τα πράγματα στο εξωτερικό, έχει προγραμματίσει πριν τον τελικό εδώ και μια εβδομάδα να πραγματοποιήσει σήμερα την μεγάλη της παρέλαση στο Λονδίνο με ανοιχτό λεωφορείο. Μάλλον με ανοιχτά λεωφορεία, θα είναι πολλά, δεν θα είναι ένα, τα οποία θα παρελάσουν εκεί στο βόρειο Λονδίνο. Θα γίνει ο κακός χαμός. Οι αρχές και η αστυνομία του Λονδίνου αναμένουν πάνω από 1 εκατομμύριο φιλάθλους στους δρόμους. Και αυτό γιατί 22 χρόνια ήταν πολλά. Οπότε τώρα θα το γιορτάσουν με την ψυχή τους, θα αποθεώσουν τους πρωταθλητές Αγγλίας και δευτεραθλητές Ευρώπης, διότι και δεύτερος να έρχεσαι στην Ευρώπη είναι σημαντικό, παρότι έχασε το Champions League. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει, όπως διαβάζω, και στο Παρίσι. Η Paris Saint-Germain έχει στήσει ήδη μια πολύ μεγάλη εξέδρα στο κέντρο του Παρισίου, οπότε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή θα λάβει χώρα και εκεί για το κοινό, κοντά στον πύργο του Άιφελ. Χθες βέβαια στη Γαλλία, θα τα έχετε ακούσει, έπεσε το ξύλο της αρκούδας και πέρσι τα ίδια κάνανε οι Γάλλοι. Και όχι μόνο στο Παρίσι, σε όλη τη Γαλλία έπεσε πάρα πολύ ξύλο. Πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Γαλλίας, προσαγωγές, συλλήψεις. Κάποιοι επιχείρησαν να μπουν και στο Parc des Princes, το γήπεδο της Paris Saint-Germain, η έδρα της είναι εκεί. Και γενικότερα η Γαλλία πάντα είχε ένα θέμα με το πώς οι αρχές της μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν την τάξη. Ναι, είναι πολύ Γάλλοι οι αστυνομικοί, έχουν και αυτοί τα θέματα τους εκεί, έχουν και το ζήτημα με τους μετανάστες και το μεταναστευτικό, διότι πολλοί από αυτούς που πρωταγωνίστησαν χθες τα επεισόδια είναι και μετανάστες, και γενικότερα επεισόδια πάρα πολύ σοβαρά που βρίσκονται στην πρώτη θέση των γαλλικών δελτίων ειδήσεων ως είδηση αυτήν την ώρα, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά για το Champions League, που να θέλετε ένα από τα γεγονότα των τελευταίων ωρών που συγκεντρώνει, θα έλεγα, αρκετό ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε με τον ιτημένο κύριε Σπανέ, το νέο ύμνο της Arsenal. Βεβαίως, τιμή και δόξα και στον ιτημένο του τελικού, μιας και είναι η αγαπημένη μου ομάδα στην Αγγλία. North London forever!

από το 2022 παίζει πολύ αυτό το τραγούδι στο γήπεδο της Arsenal στο Emirates, έγινε viral στα social media, το τσίμπησαν ο Αρτέτα και οι υπόλοιποι και η διοίκηση και όποτε κερδίζει η ομάδα, όποτε έχει επιτυχήσει η ομάδα, το τραγουδούν οι παίκτες της ομάδας μαζί με τους οπαδούς της Arsenal και δημιουργείται έτσι μια πολύ ωραία βρετανική ατμόσφαιρα. Για τους Γάλλους σκεφτόμουν τι να βάλω, κύριε Κώστα Σπανέ, να βάλουμε Daft Punk παρότι έχουν αποσυρθεί. Να βάλουμε Daft Punk που είναι έτσι ωραίοι, ρυθμικοί και είναι και Γάλλοι.

One more time, η Paris Saint-Germain, πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεύτερο σερί Champions League, το οποίο και κατακτά, δικαίως, έτσι, δίκαια πρωταθλήτρια Ευρώπης η Paris Saint-Germain. Ποιος ακούει τη Μασσαλία και τους φίλους μου τους Μαρσεγέζους, έχουν εκεί μια κόντρα, σαν να λέμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεν υπάρχει. Δεν θα μιλούνται αυτοί σήμερα που παίρνει η Paris Saint-Germain, δεύτερο σερί Champions League, αφήστε το.

Όσοι κινείστε στους δρόμους της Αθήνας αυτή την ώρα, να έχετε υπόψη σας πως, επειδή το είδαμε τα ίδια μου τα μάτια, έτσι, στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας, εκεί λίγο πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια, η περιφέρεια έχει βγάλει έξω συνεργεία για να κλαδέψουν τα φυτά στο διάζωμα. Ναι, έχουν μεγαλώσει πολύ. Πρέπει κάμποσα χρόνια να τα έχουμε αφήσει εκεί στην τύχη του τα φυτά. Τέλος πάντων, βγήκαν τα συνεργεία για να τα κλαδέψουν. Οπότε έχουν τοποθετηθεί και κάποιοι εικόνες. Ξαναλέω, το σημείο είναι στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο πιο πριν δηλαδή. Όπως κατεβαίνεις και πας προς Αθήνα, αναφέρομαι πάντα στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας. Βλέπω και στην άνοδο να έχει αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα, από Περιστέρι μέχρι και Νέα Φιλαδέλφεια. Αν έχει συμβεί κάτι, ενημερώστε μας. 210-4-8-0-174. Επίσης, έχει σπάσει ένας αγωγός ίδρευσης στο κέντρο της Αθήνας αυτήν την ώρα, στην Οδό Αμερικής. Οπότε η τροχέα, έως ότου επιληφθεί του θέματος η ΕΙΔΑΠ. Τα συνεργεία της ΕΙΔΑΠ έχει διακόψει την κυκλοφορία σε αυτό το σημείο, στο ύψος της Πανεπιστημίου. Έχει διακοπεί εκεί η κυκλοφορία, το νου σας. Βλέπω επίσης αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, από Χαϊδάρι μέχρι και Ασπρόπυργο. Πάτε για μονοήμερη, νομίζω. Πάτε για μονοήμερη, μπράβο σας. Η παραλιακή δεν έχει καθόλου κίνηση, παιδιά, αυτή την ώρα. Η Ποσειδόνος ούτε Βουλιαγμένης έχει κίνηση. Κάτι άλλο δεν βλέπω από πλευράς κίνησης. Τι άλλο έχει η επικαιρότητα, θα αναρωτιέστε τώρα. Έχει τα μπρος πίσω του Ντόναλντ Τραμπ που τελειωμό δεν έχουν. Οι Αμερικανοί λένε πως, οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης λένε πως έχει καταθέσει μια νέα πρόταση και χειρίας προς τους Ιρανούς ο Ντόναλντ Τραμπ, για να δούμε αν αυτή θα γίνει αποδεκτή, παρότι η Τεχεράνη σαν να κρατάει μια πιο σκληρή στάση από αυτή που ενδεχομένως αρχικά να είχε υπολογίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε νέα προγράμματα τα οποία τρέχει η κυβέρνηση, έχοντας πάντα βέβαια το βλέμμα της προς τις εκλογές. Οπότε και αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει να τις προκηρύξει, διαβάζω για ένα νέο πρόγραμμα ανακαινίζω, το οποίο θα παρουσιαστεί και θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Μη σας πω, επειδή έρχονται και εκλογές, θα δοθούν τα λεφτά και πριν από τις εκλογές. Δηλαδή θα είναι fast track η διαδικασία, γιατί έρχονται εκλογές. Αν γινόταν σε ουδέτερο πολιτικά χρόνο, θα τα ψάχναμε ακόμα τα χρονοδιαγράμματα και τα χρήματα. Ναι, σε αυτή τη χώρα ζούμε, δυστυχώς. Ως προς το πολιτικό σκηνικό, να πω πως θα έχουμε μετά τις 10.30 μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ιάκωβο Αρμάο. Όσοι είστε εδώ πιστοί ακροατές του Sky 100,3 θα τον ακούσατε, τον κύριο Αρμάο. Είναι επικοινωνιολόγος, πριν από μερικές ημέρες να τοποθετείτε επί των πολλών πολιτικών ζυμώσεων που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην εκπομπή του Δημήτρη Γιατζόγλου. Σήμερα Κυριακή που έχουμε και λίγο χρόνο παραπάνω, νομίζω θα μπορέσουμε να σας δώσουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες εβδομάδες. Ένα πολιτικό σκηνικό που θυμίζει κινούμενη άμμο, και με τα καινούργια κόμματα τα οποία έρχονται και τα οποία θα οδηγήσουν αρκετούς πολιτικούς σχηματισμούς στην εξαήλωσή τους. Αυτό φαίνεται πως θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα.

0: Μιλάμε για έναν πολυκερματισμό του πολιτικού συστήματος που είναι πρωτοφανής και γίνονται και αναφορές το 2012. Βλέπω, διάβαζα χθες την εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο τα άρθρα του Παύλου Τσίμα και του Γιάννη Πρετεντέρη και οι δύο αναρωτιόντουσαν κατά πόσο θα ζήσουμε στις επόμενες εκλογές ένα νέο 2012. Το βέβαιο είναι, παιδιά, πως δεν θα ζήσουμε μια επανάληψη του 2023. Το πως θα διαμορφωθεί ο χάρτης της χώρας όταν θα κλείσουν οι κάλπες, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές και όταν γνωρίζουμε τα επίσημα αποτελέσματα, δεν θα έχει καμία σχέση με τον χάρτη του 2023. Πολλά θα έχουν αλλάξει και θα έχουν αλλάξει διότι υπάρχει μια δεδομένη δυσαρέσκεια του κόσμου, των πολιτών προς την κυβέρνηση και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχει όμως παράλληλα και μια δυσκολία από τα παραδοσιακά κόμματα, τους παραδοσιακούς κομματικούς σχηματισμούς να εκφράσουν αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια. Υπάρχει μια τέτοια δυσκολία. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να βρει κανείς, νομίζω, που είναι κολλημένο εκεί στο 12-13-14% πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Βεβαίως το καθοριστικό γεγονός και το talk of the town αυτής της εβδομάδας ήταν η επίσημη ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε μετά τις 10.30. Πάμε τώρα στο sky.gr, προλαβαίνουμε, κύριε Σπανέ. Έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε, για πάμε.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα hall το λένε.
0: Hall το λένε, πρόεδρε. Το site μας βέβαια το λένε sky.gr. Καλά ο πρόεδρος. Τα ξέρει αυτά, τα γνωρίζει. Δεν χρειάζεται να του τα πω εγώ. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα: οι αλλαγές που ζητά στη συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ, συναγερμός στον Ορμούζ για ύποπτη νάρκη, με τον Λίβανο στο άλλο μέτωπο να κατηγορεί το Ισραήλ για τακτική καμένης γης καθώς κλιμακώνει τη χερσαία προέλαση. Ωραία και χειρή αυτή στο Λίβανο, παιδιά. Με χερσαία προέλαση και στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ισραηλινών. Ωραία και χειρία είναι αυτή. Από τον ΟΗΕ ως τις Βρυξέλλες, τα διπλωματικά και νομικά όπλα της Αθήνας απέναντι στη γαλάζια πατρίδα. Σας πάω σε άλλο θέμα τώρα που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του sky.gr. Έχουμε εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξέλιξη έχει να κάνει με την προφυλάκηση ενός εκ των δύο λογιστών για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. Μιλάμε για ένα από τα πολλά κυκλώματα που έχουν εξαρθρώσει οι ελληνικές αρχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επίσης, μέσα στον Ιούνιο φαίνεται πως θα τρέξει ο διαγωνισμός στο λιμάνι της Ελευσίνας. Το αποτύπωμά του στην ελληνική οικονομία θα το μάθετε αν θα μπείτε στο sky.gr. Για το νέο ανακαινίζω, σας τα είπα, έρχεται, αυξάνονται οι δικαιούχοι και επιδοτήσεις και αυξάνονται διότι έρχονται εκλογές, παιδιά. Θα μοιράσουμε χρήμα με όποιον τρόπο μπορούμε, εννοείται. Την πεπατημένη ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Έχουμε εκατοντάδες συλλήψεις στη Γαλλία κατά τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των Παριζιάνων για το Champions League, το δεύτερο στη σειρά που κατέκτησαν. Βραβείο θάρρους στον πρώην πρόεδρο της Fed, Jerome Powell, που ύψωσε ανάστημα στον Τραμπ, τιμάται για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Από ποιον το βραβείο αυτό θα μάθετε, δεν θα σας το πω, αν θα μπείτε στο sky.gr. Έχουμε εκλογές στην Κολομβία, στη σκιά αιματηρής βίας και σκληρής μάχης αριστεράς-δεξιάς. Μάλιστα. Και κάτι πιο ανάλαφρο ψάχνω, ρε παιδιά. Τι γίνεται? Το κόλπο με το παγάκι στη σχάρα που κάνει το barbecue πιο εύκολο, Κωστάκη. Έτσι. Ποιο είναι αυτό το κόλπο? Δεν είσαι εσύ του barbecue, δεν είσαι ψήστης. Να τα φας, σαν και εμένα. Και εγώ, αν είναι να τα φάω, μια χαρά να ψήνω τώρα, να βάζω κάρβουνα, να ανάβω αυτά, αυτές τις τρέλες που κάνει η μητέρα μου. Όχι, παιδιά, δεν τα βαριέμαι πάρα πολύ. Ναι. Από το cookout.gr της Γεωργίας περιμένει το άρθρο αυτό. Θα μάθετε αν θα μπείτε στο cookout.gr το κόλπο με το παγάκι στη σχάρα που κάνει το barbecue πιο εύκολο, έτσι ώστε να είστε κι εσείς δεινοί ψήστες και να μπορέσετε να καθαρίσετε μετά, διότι αν δεν κάνεις τις σωστές κινήσεις δεν καθαρίζεις με τίποτα μετά η ψησταριά. Αφήστε τα, ναι. Πρόβλημα και αυτό. Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα, ακόμη και αυτό θα το μάθετε, παιδιά, αν θα μπείτε στο sky.gr. Μεγάλη γιορτή η σημερινή, αμέλησα να το αναφέρω, είναι της Πεντηκοστής. Γενέθλια μέρα της Εκκλησίας. Χρόνια πολλά στην Εκκλησία μας. Χρόνια πολλά και για αύριο. Αύριο του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη γιορτή. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Ο Ερμίας, η Ερμία, η Μάγια και ο Μάγος. Μάλιστα. όχι και τόσο συνηθισμένα ονόματα, όπως χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε,
5: πάντα θέλαμε ένα συμπίκτη.
4: Κόσμος 96,5.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
8: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
9: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
8: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
9: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας προκάλεσε θράψη αγωγού ίδρευσης. Έχει διακοπεί κυκλοφορία στην Οδό Αμερικής από το ύψος της Πανεπιστημίου. Στο τέλος του μήνα θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί χωρίς καμία αίτηση, αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης, το μέτρο θα δοθεί με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια που καλύπτουν πάνω από το 80% των οικοκυριών της χώρας, ώστε να ωφεληθούν σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι μαραθώνιες απολογίες των υπολοιπών 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση μέχρι 10.000 ευρώ. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ, κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας μεσονικό κάστρο Μποφόρτ στο νότιο τμήμα της χώρας και πλέον η σημαία του Ισραήλ κυματίζει στο κάστρο. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία.
7: Ω, πασουκάρα.
4: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
8: Άρχισε να ήρθε.
4: Στον πρόεδρο αυτά.
9: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε.
10: Say the line, Bart.
9: Έλα να την ανακοινώσεις.
11: Δεν είναι σωστό αυτό.
9: Πρόεδρε. Έλα
12: με φόρα.
13: Έλα, σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
14: Δεν αντέχουμε άλλο.
13: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
15: Η ελπίδα έφτασε.
16: What is this, a crossover episode?
13: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
17: Φιλάκια.
13: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
18: Συγγνώμη τι λέω.
13: Αθήνα 2026.
19: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
13: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
20: Είδα καλά.
21: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
22: Τρίζουν τα κόκαλα.
23: Ελλάς, Παναγία μου.
13: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
24: Μάλιστα καπετάνιε.

Πολύ γέλιο θα πέσει, κύριε Σπανέ, στο δρόμο προς τις εκλογές. Πολύ γέλιο, παιδιά. Το Λούμπεν θα κάνει χρυσές δουλειές από το Λούμπεν. Το βίντεο που ακούσατε, εντάξει, το επεξεργάστηκα και εγώ λιγάκι. Βλέπω εκεί στο Λούμπεν να ανοίγουν και δεύτερο κανάλι. Τόσο καλά θα πάνε οι δουλειές τους. Sky 100,3 εσείς, πάντα συντονισμένοι. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Εκτάκτος η εκπομπή χωρίς περιστροφές. Από τα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει τώρα τελευταία, αυτό που ακούτε, The Cure, η θεραπεία, η Ολίβια Ροντρίγκο στην ερμηνεία. Από τις πιο πετυχημένες τραγουδίστριες των τελευταίων ετών σε ό,τι έχει να κάνει με την αμερικανική pop μουσική σκηνή. Ξεκίνησε η Ολίβια Ροντρίγκο την καριέρα της μέσα από παραγωγές της Disney, ναι. Μετά την τζίμπησε η αμερικανική μουσική βιομηχανία και την έκανε αυτή που είναι σήμερα και έχει βεβαίως το κορίτσι πολύ δρόμο μπροστά του. Τώρα αναμένεται να κυκλοφορήσει τον τρίτο της δίσκο, ο τίτλος του You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

0: Γεια σου Σταύρο, γίγαντες όπως μου περιγράφεις. Καμία σχέση με τους γίγαντες πιστεύω που τρώμε και είναι και πάρα μα πάρα πολύ νόστιμη. Με ρωτάει ο Σταύρος από πού προκύπτει το σχόλιο μου ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέχουν 15 με 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Κάνετε προσπάθεια για αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν εσύ φίλε μου δεν έχεις αντιληφθεί ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσαρέσκεια σε αυτούς που ψήφισαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ζεις σε άλλη χώρα. Ο Νικηφόρος είναι του Αγίου Πνεύματος. Γιορτάζουν οι δημοσιογράφοι και δεν γέλασε κανείς. Καλημέρα αυτά Εξάρχεια μάλιστα. Γεια σου Φόφη Μαγκούτα, να είσαι καλά. Τσέκαρα το πρόγραμμα σπουδών κυρία Κυρκυλή των Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και ήθελα να σας πληροφορήσω ότι είναι πιο θεμελιώδης από το πρόγραμμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμη πληροφορία. Αν ήμουν υποψήφιος στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν ήταν τα κορίτσια μου σε τέτοια ηλικία που να αγωνιούμε με τη Σοφία για αυτά, όμως δεν είμαστε, οπότε εμείς θα αναμένουμε. Γεια σου Γιάννη Κιμιονή, δικηγόρος και πιστός ακροατής του ΣΚΑ 100,3 ο κύριος Κιμιονής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν διαλέγει ποτέ τον συμφέρει για να κηρύξει πρόορη διάλυση της Βουλής και εκλογές. Το Σύνταγμα επιβάλλει κρίσιμο εθνικό ζήτημα, η παρέτηση της κυβέρνησης. Ποιο εθνικό ζήτημα θα επικαλεστεί, διότι να παραιτηθεί και να διενεργήσει άλλο στις εκλογές, ούτε που το σκέφτεται. Ναι, δεν ξέρω τώρα, θα τα βρούμε όλα αυτά. Δεν είμαι και 100% σίγουρος εγώ ότι θα πάει σε εκλογές το φθινόπωρο ο Πρωθυπουργός. Είναι ορατό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά μην το δένετε και κόμπο, παιδιά, ε. Ο Τάκης από το Παλαιό Φάληρο. Καλημέρα Πέτρο, ένα θέμα με τους ευρωπαϊκούς τελικούς η ομάδα σου το έχει. Ναι, είχαμε χάσει και στον τελικό του UEFA Cup όταν υπήρχε το κύπελλο UEFA από τη Γαλατά Σαράε, θυμάμαι εγώ, πάλι στην παράταση, στα πέναλτι. Γεια σου Κουτσουμπέιρο, στην άνοδο μου λέει είναι το θέμα, όχι στην κάθοδο. Okay, γενικότερα βλέπω κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο αυτή την ώρα, παιδιά, οπότε το νου σας στην Αθηνολαμίας εκεί έχει κίνηση. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, τη φώτιση του Αγίου Παρακλήτου την παίρνουμε καθημερινά σε αυτή την ταλέπορη περιοχή. Σ' ακούμε, πάμε μπροστά, να δούμε πόσο μπροστά θα πάμε και φέτος Αντώνη μου, για να δούμε. Γεια σου Θάνο, γεια σου Δημήτρη Μπεκιάρη, γεια σου Κουτσουμπέιρο, α, το διάβασα το μήνυμά σου. Να είστε καλά όλοι και όλες, είστε πολύ εδώ στην πρωινή παρέα. Σας συντονίζει όλους κανονικά η Χριστίνα Βίδου. Σήμερα την πατήσατε, Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο ξαναλέω, μέχρι και τις 12 εκτάκτως. Για πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό, μία περίοδο έντονης ρευστότητας και αναδιάταξης που διανύουμε. Θα πρέπει βέβαια πριν εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα να περιμένουμε λιγάκι να κάτσει σκόνη, διότι εδώ είμαστε ακόμη στην φάση εκείνη που δημιουργούνται νέα κόμματα και αλλάζουν πάρα πολύ ισορροπίες. Φυσικά η σημαντικότερη εξέλιξη ήταν η εξέλιξη αυτής της εβδομάδας με τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, και περιμένουμε να δούμε αν αυτό το οποίο προβλέπουν όλοι θα γίνει, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά θα εξαϊλωθούν ή θα συρρυκνωθούν τόσο πολύ που θα αφήνουν πια ένα πολύ μικρό αποτύπωμα σε ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό τοπίο. Υπάρχουν ήδη πληροφορίες που διακινούνται στους δημοσιογραφικούς διαδρόμους πως όλα τα επιφανή στελέχη, τα πιο προβεβλημένα στελέχη της Νέας Αριστεράς, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Για να δούμε και ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θα έχουμε φυγόκεντρες δυνάμεις αναμφίβολα, δεν το συζητάμε αυτό. Μετά και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί νομίζω το επόμενο Σάββατο. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιάκωβο Αρμάο, να δούμε πώς θα βλέπει όλα αυτά. Είναι επικοινωνιολόγος ο κύριος Αρμάος. Τον συμβουλευόμαστε συχνά πυκνά. Γεια σας, κύριε Αρμάο, τι κάνετε. Καλημέρα, είστε καλά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευτυχώς που η UEFA τελικά έβαλε τον τελικό 7 η ώρα το απόγευμα, διότι αν τον είχε βάλει 10 το βράδυ, επειδή είστε εσείς και άλλοι δύο καλεσμένοι άνδρες όλοι, φαντάζομαι θα είχαμε ένα θέμα με το ξύπνημα, όμως το 7 η ώρα το απόγευμα σαν να βοήθησε στην περίπτωσή μας, οπότε ευχαριστούμε την UEFA. Να είναι καλά που έβαλε νωρίς το τελικό.
1: Η αλήθεια είναι την ναι. UEFA και την αγορά της Αυστρίας.
0: Ναι,
1: γι' αυτό είναι πιο νωρίς.
0: Για τα λεφτά έγινε όλη αυτή η ιστορία, για τα λεφτά και αυτή την αγορά που είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν,
1: αλλά εξαιρετική αναδιάρθρωση.
0: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
1: Έχει δίκιο ότι έχει δουλέψει το σύστημα, άρα ναι. Κάποιοι δουλεύουν σωστά.
0: Έχετε δίκιο. Για πάμε τώρα στα δικά μας. Να ξεκινήσουμε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που παρουσιάστηκε. Είχαμε τα αποκαλυπτήριά του αυτή την εβδομάδα, κύριε Αρμάου. Θα ήθελα ένα πρώτο σχολείο σας από εσάς, κυρίως στο επικοινωνιακό κομμάτι. Πώς είδατε όλα αυτά τα βήματα τα οποία έκανε, θα λέγαμε, μεθοδικότητα ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ξεκινώντας με την έκδοση του βιβλίου του Ιθάκη και φτάνοντας σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο με την ανακοίνωση ενός νέου πολιτικού φορέα.
1: Η γενική, να σας πω την θέση, είναι αυτή που είπατε εσείς, ότι πρέπει κανείς να περιμένει να καθίσει σκόνη. Αλλά όσον αφορά στην επικοινωνία, με μοναδική εξαίρεση κατά την ταπεινή μου γνώμη το θέμα του ονόματος, ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φορά, τη δεύτερη του προσπάθεια, με ένα διαφορετικό κόμμα. Η αλήθεια είναι ότι ακολουθεί το χειρίδιο της πολιτικής επικοινωνίας κατά γράμμα και εξαιρετικά επιτυχημένα, αν θέλετε. Το μοναδικό σφάλμα, αν κανείς μπορεί να πει και αυτό αν είναι σφάλμα, ήταν ότι το περιβόητο το Q, δηλαδή η τεχνολογία που μας δίνει τη δυνατότητα να διαβάζουμε πολιτική τους λόγους χωρίς χαρτιά, να το θέσω έτσι, ήταν λίγο χαμηλά στο Θησείο. Κατά όλα τα άλλα, η σκηνοθεσία μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετική.
0: Ναι. Και κοίταζε πολύ συνέχεια προς τα κάτω. Το σχολίασαν αρνητικά πολύ αυτό. Αλλά θα λέγατε ότι ήταν το μόνο ψεγάδι. Ναι.
1: Ήταν το μόνο ψεγάδι σε ένα πλαίσιο άσχετα από την πολιτική. Μιλάμε για την πολιτική επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Που είχε αρχή μέχρι τέλος, που σίγουρα ακολουθεί έρευνες, που σίγουρα υπήρχε μια στρατηγική, που σίγουρα υπήρχαν κάποια σημεία. Εμείς ακόμα και το site, η ιστοσελίδα. Ονομάζεται My Ελλάς, που μπορεί να διαβάσετε και η δική μου Ελλάδα. Και όλα όσα κινούνται με κάποιες δύο-τρεις, ξέρετε, ίσως και ασήμαντες, ίσως και πολύ σημαντικές, γιατί στην ουσία δεν ξέρω αν θα μείνει επικοινωνία στο τέλος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας, και αυτό είναι καλό για όλους μας, να ξέρετε, δούλεψε πάρα πολύ επαγγελματικά, πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Σε επίπεδο ουσίας, μπορεί να κομίσει στην πολιτική ζωή της χώρας κάτι καινούργιο το κόμμα του κ. Τσίπρα?
1: Αυτό μένει να φανεί. Εκείνο το οποίο μπορώ σίγουρα να σας πω είναι ότι σε επίπεδο ουσίας είναι πάρα πολύ νωρίς η επιστροφή του. Είναι μια επιστροφή η οποία δεν σχετίζεται μάλλον κάπως με κάποιο τρόπο με τα κελέσματα της κοινωνίας. Δεν μοιάζει αυτό να είναι ένα αποτέλεσμα μιας μεγάλης πλειοψηφίας ή έστω μειοψηφίας, ενός ποσοστού πολιτών θα σας έλεγα, το οποίο να θέλει πάρα πολύ αυτή την επιστροφή. Είναι μια επιστροφή ενός ανθρώπου το οποίο είχε ένα γνώριμο πολιτικό κεφάλαιο, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αλλάξει αυτό. Και είναι και μια επιστροφή η οποία στην πράξη δεν ξεκινάει εκτός από την οποιαδήποτε εντός εισαγωγικών επικοινωνιακή μάχη τη δεύτερη θέση, δεν ξεκινάει και με τη δυναμική την οποία πιθανότατα κανείς θα μπορούσε να περιμένει ή την οποία θα ήθελε.
0: Γιατί το λέτε αυτό είναι... και σας ρωτάω, γιατί βλέπουμε εδώ κάποιες πρώτες δημοσκοπήσεις, είναι στη δεύτερη θέση ήδη ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω, το αναμένατε εσείς αυτό?
1: Είναι στη δεύτερη θέση, ας πάρουμε τη δημοσκόπηση, θα ήθελα να δούμε όλες τις δημοσκοπήσεις, ναι. Να δούμε, αλλά ακόμα και εγώ σας λέω ότι είναι στη δεύτερη θέση, είναι στη δεύτερη θέση με μια μεγάλη διαφορά από τον πρώτο. Άσχετα αν η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει όσο την αυτοδυναμία ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει να κάνει με αυτό. Είναι μια διαφορά 10-12, 15 μονάδες ανάλογα τη δημοσκόπηση που βλέπει κανείς. Και είναι και μια διαφορά η οποία δεν έχει ούτε καν τη δυναμική της τελευταίας εμφάνισης και ενός σκληρού πυρήνα, το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν ταυτισμένο με το πρόσωπο του κ. Αλέξη Τσίπρα, ούτε έχει και εκείνη την διάσταση την οποία κανείς μπορεί να δώσει, πώς να σου πω, αέρα στα πανιά του. Ξέρετε, υπάρχει ανάγνωση ότι με βάση τη δημοσκόπηση της ΣΑΛΤΟ το 12% είναι υπέρ του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα σημαίνει η ανάγνωση ότι το 87,5% είναι κατά του. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι θέλει χρόνο, θέλει δρόμο, θέλει πολλή προσπάθεια και ιδιαίτερα για τον κ. Τσίπρα αυτή η προσπάθεια είναι πολύ πιο δύσκολη από όσο για κάποιους άλλους. Δηλαδή, ο κ. Τσίπρας έχει να ανέβει ένα βουνό, πρέπει να αντιμετωπίσει τα σφάλματα του παρελθόντος όσο και όπως τα εξήγησε, πρέπει να εξηγήσει γιατί χρειαζόταν ένα νέο κόμμα. γιατί δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πόσο μάλλον αν μαζέψει εντός αγωγικών το ρήμα και συγχωρέστε με γι' αυτό, τα στελέχη που υπήρχαν στο ΣΥΡΙΖΑ ή στην ΕΣΤΕΡΑ ή στην Κλέψη Ελευθερίας ή στο ΜΕΡΑ25 ή σε όποιο αυτό κόμμα έχει δημιουργηθεί, γιατί χρειαζόταν όλο αυτό. Ξέρετε, όσο περνά καιρό, θα πρέπει να δοθούν πιστικές εξηγήσεις. Για την ώρα τι έχουμε, έχουμε μια πάρα πολύ
0: πάντως, αν έχετε δίκιο, διότι αν τα παλιά πρόσωπα, οι παλιοί συνοδοιπόροι του και σύντροφοί του είναι πολλοί, αυτοί που θα μαζευτούν εκεί στο νέο το κόμμα, υπονομεύεται το ίδιο το πολιτικό εγχείρημα, έτσι δεν είναι?
1: Επίσης είναι και να σας πω και την αλήθεια πώς θα τους κρύψεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Ενώ το εξής, ότι αυτή τη στιγμή βγαίνουν πέντε νέα πρόσωπα, μία εκπρόσωπος, τέσσερις αναπληρωτή εκπρόσωποι.
0: Ναι.
1: Αναπληρωματικοί, αναπληρωτές.
0: Ναι.
1: Και όλοι εμφανίζονται ως μια νέα τάξη πραγμάτων, μια νέα πολιτική εικόνα, αν θέλετε. Mm-hmm. Απ' την άλλη, όλοι οι προηγούμενοι, ιδιαίτερα άνθρωποι που διετέλεσαν υπουργοί, διετέλεσαν βουλευτές, έχουν και ένα δικό τους, επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτηρίσω, προσωπικό σύστημα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν ο κ. Φάμελος θέλει να κάνει μια εμφάνιση σε ένα οποιοδήποτε κανάλι, θα εξασφανίσει να κάνει μια εμφάνιση σε ένα οποιοδήποτε κανάλι. Ή ο κ. Παπάς ή ο κ. Πολάκης, που λογικά θα παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ή οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο σήμερα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να πάει στο νέο κόμμα Ελλάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, όσο περνάει καιρό, και αυτό σας λέω ότι έχετε απόλυτο δίκιο που είπατε να καθίσει σκόνη, τόσο μεγαλώνουν τα διλήμματα, τόσο μεγαλώνουν τα ερωτήματα, τόσο πιο δύσκολο γίνεται στην πράξη να πει κανείς γιατί κάνει αυτό το νέο ξεκίνημα μόλις τρία χρόνια μετά την τελευταία του πολιτική ήττα.
0: Άρα θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στο όλο πολιτικό εγχείρημα.
1: Πολύ χρόνο.
0: Ναι, πολύ χρόνο.
1: Προσέξτε, να δείτε.
0: Δεν υπάρχει βέβαια πολύς χρόνος, έτσι. Δηλαδή, σύντομα θα έχουμε εκλογές από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι. Είτε έχουμε Σεπτέμβριο, είτε έχουμε Μάρτιο. Φαντάζομαι έχει τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός αυτό να το εξετάσει.
0: Είναι λίγος χρόνος. Ναι.
1: Είναι λίγος χρόνος, αλλά δεν είναι αρκετός, κύριε και κύριοι, για να δώσει μια τέτοια διαδικασία και μια, αν θέλετε, εκτόξευση. Αν υπολογίσετε ότι στην Ευρώπη αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια τάση να εμπιστοσύνη, κρίση εμπιστοσύνη απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα και να ζητούνται άνθρωποι από την κοινωνία, γι' αυτό βλέπετε τους λεγόμενους influencers, YouTubers. Δείτε το παράδειγμα του Φιδία Παναγιώτη στην Κύπρο.
0: Είναι Κύπρο, ναι.
1: Και δείτε και το παράδειγμα του.
0: Βέβαια, εκεί στην Κύπρο οι δημοσκόποι ανέμεναν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των αντισυστημικών δυνάμεων. Δεν το είδαμε τελικά. Αλλά...
1: Όχι, και μπορεί να μην το δούμε κιόλα. Ναι, αλλά ναι. Ξέρετε, όταν υπάρχει ένα ποσοστό. Στην Κύπρο όμως έμειναν 6 κόμματα στο τέλος, ναι, που εισήλθαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ διαφορετική.
0: Άρα, βλέπετε να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα και ποια είναι τα αίτια, αν θα μπορούσατε να μας δώσετε μια σύντομη απάντηση, ποια είναι τα αίτια αυτού του κατακαιρματισμού?
1: Τα αίτια του κατακαιρματισμού κυρίως είναι διότι δεν κινούμαστε με βάση την κοινωνία και κινούμαστε με βάση τα κόμματα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασκήσει εξουσία τα τελευταία χρόνια και δύναται να δημιουργήσει ένα πολιτικό μηχανισμό και ένα πολιτικό οργανισμό και δύναται επίσης να έχουν ένα μέρος από τη στιγμή που ο καθένας από εμάς έχει και μια δική του οπτική γωνία, άρα θέλει. Ξέρετε, η μη τιμωρία εντός εισαγωγικών ή η δυνατότητα του κ. Μητσοτάκη να κυβερνήσει με πάρα πολλά κόμματα στην αντιπολίτευση στη σημερινή Βουλή, την ίδια ώρα που ήταν μια ευχή, ήταν και την ίδια ώρα μια κατάρα, γιατί υπήρχαν πολλαπλές δυνάμεις οι οποίες χτυπούσαν. Και υπήρχε και μια διάθεση και του εκλογικού σώματος να δώσει σε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορεί μια ευκαιρία έκφρασης. Απ' την άλλη, κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει την κυρία Καριστιανού. Δεν σας κρύβω ότι πριν σε ένα κανάλι τηλεοπτικό, σε μια διαφορετική μορφή εκπομπή, έκανε μια συνέντευξη.
0: Ναι, την είδα.
1: Δύσκολα,
0: στο Μέγκα.
1: Δύσκολα, μπράβο. Δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί η αυθεντικότητα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Αν είναι αυτό το ποσοστό το οποίο συζητάμε, το ξεκίνημά της, το 9,5-10%. Με ένα μόνο στέλεχος γνωστό, τον κύριο Αυγερινό, και την ίδια, ναι, χωρίς πολιτική εμπειρία, χωρίς
0: την προεκλογική καμπάνια που έκανε ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, επικοινωνιακά δηλαδή, που έπεσαν, ναι, αρκετά λεφτά από ό,τι φαίνεται. Με το τίποτα η κυρία Καριστιανού έχει πράγματι φτάσει στο 9,5%. Είναι εντυπωσιακό.
1: Δείχνει ότι θα έχουμε αφενός εκπλήξεις, αφετέρου ότι κανείς δεν μπορεί να πει 100% τι ακριβώς θα συμβεί. Δεν είναι για τον κύριο Μητσοτάκη ένας δύσκολος δρόμος.
0: Ναι.
1: Η τρίτη νίκη δεν θα είναι.
0: Γιατί υπάρχει και δυσαρέσκεια, φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό που έλεγα. Έτσι. Υπάρχει δυσαρέσκεια, ειδικά για την ακρίβεια.
1: Υπάρχουν 7 χρόνια εξουσίας. υπάρχουν κάποια πράγματα. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, έχει πολύ ενδιαφέρον πώς το λεγόμενο κράτος δικαίου ή οι λεγόμενοι θεσμοί έχουν ανέβει στο ενδιαφέρον των πολιτών, που σημαίνει ότι η κυρία Καστιανού, για παράδειγμα, με το σύνθημα κάθαρση και κράτος δικαίου, μπορεί να κερδίσει ψήφους εκεί που δεν το περιμένει.
0: Ναι, σημαντικό αυτό. Άρα τα θέματα διαφθοράς θα παίξουν ρόλο, λέτε.
1: Έχει ακριβώς. Θέλει, παρότι λένε όλοι ότι όλα εξαρτώνται από την οικονομία, θέλει προσοχή, θέλει χρόνο, θέλει ψυχραιμία και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πολύ δρόμο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρμάου. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κυκλή.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ιάκωβος Αρμάου, επικοινωνιολόγος. Διαφημίσεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμονή.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
1: Ευχαριστώ την Πέρσα Μπόλια. Με ενημερώνει πως οι εργασίες είναι και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ναι, όταν κατέβαινα εγώ ήταν μόνο στην κάθοδο, τώρα και στην άνοδο. Κάνουν εργασίες στην Ισίδα. Παιδιά, κλαδεύουν εκεί τα φυτά για να μεγαλώσουν. Λοιπόν, να τα περιποιούμαστε όλα. Πρέπει έτσι. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την κυρία Πασχαλίδη. Επιστροφή σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρία.
6: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση χονδρική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
10: Κινηθείτε
11: προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: Λογιστών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ψευδές δηλώσεις. Οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και επιπλέον χρηματική εγγύηση έως 10.000 ευρώ. Νέο πρόγραμμα ανακοινίζει ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση, το οποίο αναμένεται

0: στον υποχρεωτικό προέλεγχο όλων όσοι εισέρχονται παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου μέσω fast track συνοριακών διαδικασιών με αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αυστηρότερους όρους έστειλε πίσω στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Επιπλέον, επιθυμεί πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τον τρόπο διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα. Ζήτησε επίσης αλλαγές σε διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του ορμού. Νέα προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ απίθυνε η Τεχεράνη. Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας θα λάβει ισχυρή απάντηση, τόνισε ανώτερος στρατιωτικός διοικητής του Ιράν. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν αμερικανικό ντρόν, το οποίο υποστηρίζουν ότι εισήλθε στα χωρικά ύδατα του Ιράν για εχθρική αποστολή. Στο μέτωπο του Νοτιού Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης της κερσιάς επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ κατέλαβαν το στρατηγική σημασία μεσονικό κάστρο Μποφόρτ και πλέον η σημαία του Ισραήλ κυματίζει στο κάστρο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκένωσης για τους κατοίκους νότια του ποταμού Ζαχράνη. Δεκάδες αναφορές για διπλή έκρηξη στη Μασαχουσέτη και το Rhode Island έλαβαν οι Αμερικανικές αρχές. Σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Μετεωρητών, επιβεβαιώθηκε ότι ο εκοφαντικός κρότος που ακούστηκε χθες το μεσημέρι προκλήθηκε από μετεωρίτη πλάτους σχεδόν ενός μέτρου που εισήλθε στην ατμόσφαιρα γύρω από τα σύνορα του New Hampshire, βόρεια της Βοστόνης. Μαρτυρίες ανέφεραν πως το έδαφος έτρεμε ενώ εθεάθη πύρινη σφαίρα. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη χθες της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα σοβαρά επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μαχών με ομάδες ατόμων να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων και να πυρπολούν αυτοκίνητα. Με χρήση δακρυγόνων απάντησε η αστυνομία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νοτοδυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
1: Λοιπόν, ήχος, όχι, δεν ακούτε, δεν ακούγομαι.
2: Νομίζω ότι τώρα τόλισα.
1: Επιτέλους!
3: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη. Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άριο και να γίνει εσύ. Είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή. Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε. Είμαστε αποτέλεσμα μιας πιθανότητας, μία στο τετρασεκομμύριο. Να συμπέρουν αυτά μαζί. Πόση ευλογία πρεστάζομαι όπου ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι. Αντί να είμαι άμορφη ύλη, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Δεν πως την αρχή, κόσμος. Κόσμος, αστολίδι. Αστολίδι. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίμα αυτό το αστολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το ένα στο τρισεκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και όχι διάλειμμα καθόλου και με τσακίζουν τα άλλα. Και εμείς τώρα, σε αυτό που σου είπα, είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτοχο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια τη φτώχεια στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλαμα και να την πάει στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από την τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λε. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το ένα. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ.
4: κάτσε ρε, άλλος έτσι πειράζει το κεφάλι του και λέτε δυστυχισμένος.
5: Κάπου στην Ινδία δεν έπιασε.
4: Ξέρω ότι... να ζούμε στην Ελλάδα και να λέμε ότι είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Εκτάκτου σήμερα. Κωστάκη, αυτό το ηχητικό δεν το έχεις ακούσει, ε. Θεός ο Άδωνης, παιδιά. Θεός. Και δεν την έχω δει και όλη αυτή τη συνέντευξη που έχει δώσει σε έναν podcaster και τα έχει πει αυτά. Δεν υπάρχει το τι θα ακούσουμε μέχρι τις εκλογές. Δεν το έχουμε καν φανταστεί, παιδιά. Προσδεθείτε. Και για να το ισορροπήσουμε λιγάκι, επέλεξα για την έναρξη τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, της σημερινής έκτακτης ραδιοφωνικής μας συνάντησης, αυτό το καινούριο τραγούδι από τον Paul McCartney. Days We Left Behind, ο Paul McCartney κυκλοφορεί καινούριο δίσκο. Ο δίσκος κυκλοφορεί από την περασμένη Παρασκευή. Στα 83 του χρόνια πια, ο Paul McCartney, άλλοτε μέλος των θρυλικών σκαθαριών. Αυτός ο δίσκος τον οποίο και έχει βγάλει, φέρει τον τίτλο The Boys of Dungeon Lane και είναι, όπως λέει ο ίδιος, ο πλέον αυτοβιογραφικός του δίσκος. Θέλησε με αυτό τον δίσκο και με αυτά τα τραγούδια ο McCartney να επιστρέψει στα παιδικά του χρόνια, στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ. Κάπως έτσι, μέσα από αυτά τα τραγούδια, μας μιλάει για τους γονείς του, για τις πρώτες του περιπέτειες με τον Τζον Λένον, τον Τζορτζ Χάρισον, πολύ πριν δημιουργηθεί η μανία για τους Beatles και ξεκινήσει και ο ίδιος αυτή την πολύ μεγάλη καριέρα. Βγάζουν μια νοσταλγία τα τραγούδια του και ο ήχος, θα έλεγα, αυτό το τραγούδι, το Days We Left Behind, είναι και αυτό που και έχει κυκλοφορήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες και νομίζω δίνει τον τόνο για το τι θα ακούσουμε σε αυτό το δίσκο, ο οποίος είναι πλέον διαθέσιμος. Μπορείτε να τον αναζητήσετε σε όλες τις πλατφόρμες streaming και στο Spotify και στην πλατφόρμα της Apple, βεβαίως και στο YouTube. Ο κύριος Κώστας Πανός ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο. Η κυρία Πέρσα Μπόλια επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-170-4. Τα λέμε και στο διαδίκτυο. Αν θα μπείτε στο skyradio.gr και πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου», ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Αυτήν την εβδομάδα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία να ευχηθώ από μικροφόνου για μία ακόμη φορά στα καμάρια σας, στα λουλούδια σας, να τα πάνε εξαιρετικά. Και αν δεν πάνε καλά τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν γράψουν όσο καλά ήλπιζαν. Πρώτον, υπάρχει και του χρόνου χρόνος, μια δεύτερη ευκαιρία δηλαδή, να δίνουμε στα παιδιά. Και εννοείται πως δεν τελειώνει η ζωή μας στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η ζωή για τα παιδιά τώρα αρχίζει. Λοιπόν, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Καλή μόνο αν στην πρώτη δυσκολία, στην πρώτη αναποδιά, τα βλέπουμε όλα μαύρα και άραχνα. Δεν είναι έτσι. Είναι σημαντικό σταυροδρόμι οι πανελλαδικές. Δεν υπάρχει λόγος να το υποβαθμίσουμε, ούτε όμως και να θεωρούμε ότι ήρθε το τέλος του κόσμου αν τα παιδιά μας δεν πάνε καλά. Και οι αποτυχίες είναι μέσα στη ζωή. Και μέσα από τις αποτυχίες μπορεί να βρει το παιδί τον πραγματικό του δρόμο. Το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, της έκθεσης δηλαδή, φέτος στις φετινές πανελλαδικές ήταν η μοναξιά στη σύγχρονη εποχή, οι ανθρώπινες σχέσεις και η γεφύρωση του χάσματος των γενεών. Ανάμεσα στους νέους το χάσμα πως θα γεφυρωθεί και τους ηλικιωμένους, και στη λογοτεχνία οι μαθητές εξετάστηκαν σε ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου. Αυτά τα πολύ ωραία, και έχει και συνέχεια βέβαια, διότι τώρα ξεκινάει ο Γολγοθάς για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Τις προηγούμενες ημέρες είδε το φως της δημοσιότητας μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία την έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, από την οποία έρευνα προκύπτουν ευρήματα τα οποία θα πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη του και το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ φαίνεται πως 4 στους 10 Έλληνες δουλεύουν σε άσχετο αντικείμενο με τις σπουδές τους. Σε άσχετο. Εδώ προκύπτει μια πολύ σημαντική αναντιστοιχεία σπουδών και προσόντων των εργαζομένων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους. Και φαίνεται πως το πτυχίο το οποίο αποκτούμε δεν μας εξασφαλίζει πλέον μια ξεκάθαρη επαγγελματική ταυτότητα. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεννόηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διότι δεν έχουμε ξεφύγει από αυτή τη λούπα. Η λούπα είναι η εξής, ότι οι μαθητές συμπληρώνουν σχολές κυρίως με βάση τα μόρια και όχι με τα θέλω τους ή με τις ανάγκες, τις νέες ανάγκες της αγοράς. Η αγορά εργασίας έχει αλλάξει πάρα πολύ και με την τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια, οπότε εδώ θα πρέπει να έρθει κάποιος πρώτον και να κάνει τη σχετική προσαρμογή, δεύτερον και σημαντικότερο αν θέλετε τη γνώμη μου, να ενημερώσει τους γονείς. Οι γονείς δεν έχουν ιδέα τι γίνεται, οι περισσότεροι γονείς. Δεν έχουν ιδέα, νομίζουν πως εξασφαλίζουν το μέλλον των παιδιών τους αν θα μπει το παιδί στη νομική ή στην ιατρική. Καλά κρασιά τον Αύγουστο. Αυτό δεν ισχύει. Μιλάμε ιατρική και νομική. Ήταν, είχαν ένα κορεσμό ήδη από τα χρόνια τα δικά μου, πριν από 20-25 χρόνια. Μιλούσαμε για τον κορεσμό αυτών των σχολών. Και το πώς αν θα βγεις από εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να σε απορροφήσει η αγορά εργασίας. Πόσο μάλλον εν έτη 2026. Για όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Χρήστο Γούλα. Ο κύριος Χρήστος Γούλας είναι ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Γεια σας κύριε Γούλα, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, είστε καλά?
1: Είμαι καλά κύριε Κυρκυλή, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, 4 στους 10 εργάζονται σε άσχετο αντικείμενο από αυτό που σπούδασαν και εσείς κάνατε τώρα μία έρευνα έχοντας και ένα πολύ μεγάλο δείγμα, 6.000 άνθρωποι ρωτήθηκαν.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, συνδέονται όλα αυτά, συνδέεται ναι. Η κατάσταση στο εκπαιδευτικό
0: Γι' αυτό έκανα
1: σύστημα.
0: Και αυτή την εισαγωγή με τις πανελλαδικές εξετάσεις που είναι τώρα θέμα της επικαιρότητας αν θέλετε. Προφανώς συνδέονται, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ εύστοχα το κάνετε, γιατί συνδέονται, είναι το θέμα των πανελλαδικών, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα τι παράγει, είναι η αγορά εργασίας τι ζητά, είναι το παραγωγικό σύστημα πώς μετεξελίσσεται, πώς μπαίνουν νέες συνθήκες μέσα, η νέα τεχνολογία, η πράσινη οικονομία, η παραγωγική αναδιάρθρωση, ο ανταγωνισμός στο διεθνές περιβάλλον. Πολύ παραγωγικό ζήτημα και δύσκολο, εξού και θεωρώ ότι ένα μεγάλο. Μια μεγάλη παράμετρος εκ του άγχους που έχουν τα παιδιά είναι ότι δεν μπορούν εύκολα, δεν μπορεί κανείς για να είμαστε ειλικρινείς, να συνυπολογίσει, να υπολογίσει πού πάει η αγορά εργασίας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός και από το άγχος. Ένα έβριμα από την έρευνά μας, όπως είπατε, είναι από τη μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει στην χώρα για το πεδίο αυτό. 6.000 εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, είναι σε εργαζόμενους η έρευνα αυτή, από την κοινοπραξία εταιριών Προράτα, Μέτρων Ανάλυσης και ΑΛΚΟ. Δείχνει ακριβώς αυτό. Το 45% περίπου των εργαζομένων λέει ότι δουλεύει σε εργασία άσχετη από τις σπουδές τους ή τα προσόντα τους. Που αναδεικνύει όντως ένα ζήτημα διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Το οποίο όμως επιτρέψτε μου να πω ότι είναι, όπως το είπατε και εσείς άλλωστε, είναι διαχρονικό πρόβλημα. Πολλά χρόνια αυτή η αναδεικνύει.
0: Και αυτό το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το πώς δεν έχουμε φτιάξει ένα λειτουργικό σχήμα που θα υπάρχει ξεκάθαρη διασύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις.
1: Ναι, αυτό όντως είναι δύσκολο για να είμαστε ειλικρινείς. Εξού και είναι και διαχρονικό και είναι και διεθνές και πανευρωπαϊκό. Ναι. Υπάρχει δηλαδή μια αναντιστοιχεία δεξιοτήτων αυτών που ζητάει η αγορά εργασίας και αυτών των σπουδών που έχουν το εργατικό δυναμικό, όπου και στην Ελλάδα ισχύει ότι περίπου και στην Ευρώπη, γύρω στο 27% είναι αυτό το ποσοστό του γενικού πληθυσμού, όπου έχει μια αναντιστοιχεία προσόντων και εργασίας, διότι η αγορά εργασίας και το παραγωγικό σύστημα τρέχει πιο γρήγορα, εξελίσσεται πιο γρήγορα από το εκπαιδευτικό σύστημα που έχει μια ανάγκη να δίνει το βαθύ γνωσιακό υπόβαθρο, έτσι ώστε να δούμε τα άλλα εργαλεία. Όπως είναι επαγγελματική κατάρτιση για να δώσει εξειδίκευση. Mm. Αυτό το οποίο είναι μια πιο ελληνική ιδιαιτερότητα είναι και μια άλλη αναντιστοιχεία. Η έρευνα ίδια έδειξε ότι το 30% των εργαζομένων δηλώνει ότι τα προσόντα του είναι πολύ ψηλότερα και οι σπουδές του και οι δεξιότητές του από αυτές που ζητάει η αγορά εργασίας. Οπότε ξέρετε, θα είναι άδικο να δώσουμε όλο το φταίξιμο εντός εισαγωγικών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θα πρέπει να δούμε λίγο και την αγορά εργασίας και το παραγωγικό σύστημα. Πώς το παραγωγικό σύστημα εξελίσσεται, γιατί δεν ζητά εργατικό δυναμικό με προσόντα και γιατί υποαξιοποιεί, είναι ακόμη ένα έβριμα, αξιοποιεί πολύ λιγότερο τα προσόντα του εργατικού δυναμικού και τις και σπουδές τους σε σχέση με την εργασία
0: του. Πάνω σε αυτό που λέτε, ένα ακόμη ενδιαφέρον έβριμα από την έρευνά σας. Το 30% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων από αυτό που απαιτεί η θέση εργασίας τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με το παραγωγικό σύστημα, τι θέσεις εργασίας παράγει.
0: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Γούλα, δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν στην αγορά εργασίας.
1: Κύριε Κυρκυλή, ναι, αυτό λέει η έρευνα, αλλά και η έρευνα η δική μας είναι σε αναλογία με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και του ΟΣΑ για το σημείο αυτό. Ναι, όταν μια οικονομία στηρίζεται κυρίως στον τουρισμό, στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο, είναι προφανές ότι και οι θέσεις εργασίας που θα παράξει και θα δώσει στο νέο εργατικό δυναμικό που μπαίνει στην αγορά μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις, μετά το εκπαιδευτικό του σύστημα, να είναι, πώς να το πω, έτσι, ένα επίπεδο χαμηλότερο από τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Όταν συζητάμε λοιπόν για αυτό που λέμε το πολυπόθητο παραγωγικό σύστημα να το αναβαθμίσουμε, να επενδύσουν επιχειρήσεις σε νέα προϊόντα, να δοθούν κίνητρα, να μπει μέσα η νέα τεχνολογία, ο παραγωγικός μετασχηματισμός, να πάμε και σε κλάδους που δίνουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία θέση εργασίας, είναι το ίδιο σημαντικό όπως μιλάμε για το εκπαιδευτικό σύστημα. Πρέπει και τα δύο μέρη να προσέξουμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει την ποιότητα και να παρακολουθεί σε έναν βαθμό, στον βαθμό που μπορεί, την αγορά εργασίας, αλλά και το παραγωγικό σύστημα να μπορεί να δημιουργήσει πιο ψηλό επίπεδο θέση εργασίας. Είναι διπλό το ζητούμενο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο. Να σου πω γιατί. Ναι. Διότι μιλάμε πολύ για το θέμα της παραγωγικότητας. Είναι εθνικός στόχος. Το έχει θέσει η κυβέρνηση, το έχουν θέσει οι εργοδοτικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι συμφωνούν βεβαίως. Ποιος διαφωνεί να είμαστε πιο παραγωγικοί και να έχουμε πιο ανταγωνιστική οικονομία. Όμως, όταν μια οικονομία υποαξιοποιεί τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, σημαίνει ότι υπάρχει μια διαρροή, να το πω έτσι, παραγωγικότητας. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, το εργατικό δυναμικό είναι ένας παραγωγικός συντελεστής πολύ σημαντικός, αλλά δεν είναι ο μοναδικός για να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις, θα πρέπει να εξυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις, να επενδύσουν σε νέα ψηφιακά εργαλεία, να ενσωματώσουν την τεχνητή νοημοσύνη και μια σειρά από άλλα ζητούμενα.
0: Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν.
1: Ναι,
0: δεν λύνεται αυτό το πρόβλημα διαμαγείας. Είναι δεδομένο αυτό. Πάντως, πάνω σε αυτό που λέτε, έπεσα πάνω και σε μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών του ΣΕΒ, όπου μας έλεγε ότι η παραγωγικότητα αναπασχολούμενου στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 54% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ πίσω ως προς αυτό και όλοι αυτοί οι αναλυτές που μας λένε ότι με την η ελληνική οικονομία έχει θέμα ως προς το πόσο παραγωγική είναι η εργαζόμενή της, έχουν δίκιο.
1: Ισχύει αυτό, αλλά σας είπα, έτσι πως το παρουσιάζουν μερικές φορές, χωρίς να το κάνει αυτό η ΟΒΑ, γιατί έχω διαβάσει τη μελέτη του, είναι το παρουσιάζεται στο δημόσιο διάλογο, σαν αυτοί είναι εργαζόμενοι.
0: Μα
1: δεν είναι αυτό.
0: Και δεν είναι και νομίζω και θα έλεγα δόκιμο και παραγωγικό να ρίξουμε το φταίξιμο τώρα στους εργαζόμενους, ότι φταίνει εργαζόμενοι.
1: Μα η λογική να δουλεύω πολλές ώρες για να είμαι παραγωγικός είναι ξεπερασμένη η λογική. Ξέρετε, η Γερμανία, η Φιλανδία, η Σουηδία και μια σειρά από σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην Ευρώπη έχουν και το μικρότερο χρόνο εργασίας των εργαζομένων στην Ευρώπη. Οπότε δεν είναι ανάλογη σχέση.
0: Αν έχετε την απάντηση βέβαια, παίζει ρόλο θεωρείτε το μέγεθος της ελληνικής επιχείρησης, ότι έχουμε πολλές μικρές επιχειρήσεις κατά βάση σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης? Ή όχι.
1: Εντάξει, εκτιμώ ότι είναι μία εκ των παραμέτρων, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι η πρώτη. Η πρώτη είναι να δούμε λίγο πού στοχεύουμε, αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή, όταν το 90% της απασχόλησης είναι σε τρεις κλάδους, τουρισμός, εστίαση και λιανικό εμπόριο, το 90% εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι είναι τρεις κλάδοι οι οποίοι δεν συνεισφέρουν στο επίπεδο που θα θέλαμε στο πεδίο της παραγωγικότητας. Είναι εποχιακοί, παράγουν χαμηλές περισσότερες θέσεις εργασίας κλπ. Χωρίς να λέω επουδενή ότι δεν τους έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία.
0: Σίγουρα, απλώς έχει απόλυτη ανάγκη.
1: Αλλά θέλουμε και άλλους.
0: Δίχως να υποτιμώ και να υποβαθμίζω τώρα αυτά τα επαγγέλματα, δεν το συζητώ. Συνεισφέρουν και πάρα πολλά και αυτές οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στο ΑΕΠ της χώρας. Δεν το συζητούμε αυτό και θέλουμε με δεξιότητες ανθρώπους. πολλά από αυτά τα επαγγέλματα δεν απαιτούν και τίποτα φοβερές δεξιότητες. Θέλω να πω, αν είσαι σερβιτόρος, τι σεμινάρια θα κάτσεις τώρα να παρακολουθήσεις?
1: Υπάρχουν ζητήματα εκπαιδευτικών διαδρομών. Ξέρετε, μπορεί να μην υπάρχει τόσο πολύ από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί όταν μιλάμε για τριτοβάθμια για εκπαίδευση, συζητάμε και στις παρέες μας και μεταξύ μας, ο νους μας πηγαίνει κατευθείαν στην τριτοβάθμια, στο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν και άλλες εκπαιδευτικές διαδρομές, πολύ πολύ σημαντικές, πολύ αξιόλογες, που δίνουν μεγαλύτερη εξειδίκευση σε πολλά παιδεία. Και τα τελευταία χρόνια οι έρευνες μας λένε ότι αμείβουν και καλύτερα.
0: Μέσω τη επαγγελματική εκπαίδευση, φαντάζομαι.
1: Βεβαίως. Μέσω των διαδρομών τη επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση στα παιδιά αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γούλα, για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ο κύριος Χρήστος Γούλας, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών της ΓΕΣΕ.

Σήμερα συμπληρώνονται ακριβώς 41 χρόνια από όταν κυκλοφόρησε αυτό το εμβληματικό τραγούδι του Bruce Springsteen, Glory Days. Όσο είμαι και εγώ Κωστάκη είναι αυτό το τραγούδι, ε. Και εγώ 41 και το τραγούδι του Bruce του αφεντικού 41. Άστα να πάνε. Μια αυτοβιογραφική γλυκόπικρη ιστορία μας θυμίζει αυτό το τραγούδι με τον Bruce Springsteen να θυμάται μια τυχαία συνάντηση που είχε τη δεκαετία του 70 με έναν παλιό του συμπαίκτη από το baseball αναπολώντας τις μέρες δόξας του σχολείου, τα σχολικά τα

Glory Days για την Paris Saint-Germain που είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Κατέκτησε χθες το βράδυ το Champions League. Θα βρείτε και στο διαδίκτυο πάρα πολλά αφιερώματα τις τελευταίες ώρες για τη σπουδαία ομάδα που έχει φτιάξει στο Παρίσι ο Λουίς Ενρίκε. Πρέπει να φύγουμε εμείς τώρα για λίγο. Διαφημίσεις τηλεδιήσεων και όταν επιστρέψουμε θα πούμε για κάνες, για ταινίες και σειρές. Θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Βασιλείου.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο.
5: Κόσμος 96,5.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
7: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
8: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
7: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
8: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
9: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
10: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
11: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
12: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
11: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
12: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
12: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
11: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26710 252.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Η μόνη σας επιλογή.
13: Ενώ τώρα αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε τροποποιήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το στρατηγική σημασία μεσονικό κάστρο Μποφόρτ στο νότιο Λίβανο κατέλαβαν οι Ισραηλινές δυνάμεις στο πλαίσιο της διεύρυνσης της χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεσμπολάχ. Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί σημειώθηκαν στο Παρίσι μετά την νίκη της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Η γαλλική αστυνομία ανακοίνωσε 416 προσαγωγές, ενώ από τα επεισόδια τραυματίστηκαν 7 αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
14: Εσείς όταν κάθεστε μόνος σας και κάνετε ό,τι θέλετε με τους δικούς σας, σκέφτεστε τη ζωή σας εκτός της μάχημης, της ενεργής πολιτικής. Δηλαδή καμιά εκδρομή, καμιά βόλτα.
15: Πρόσεξε, θα πεις.
14: Κάνουμε πολλά σχέδια τα οποία δεν υλοποιούνται.
15: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
14: Είχαμε και εδώ τώρα ένα σχέδιο, θέλαμε να φύγουμε τρεις μέρες μετά την πρωτοχρονιά, λίγο μέχρι τα φώτα.
15: Δεν προήγει το σχέδιο.
14: Κουβά πήγε το σχέδιο.
16: Όχι! Όχι!
14: Γιατί καταλαβαίνετε ότι συνεχώς έχουμε.
15: Εντάξει.
14: Αλλά το έχουμε ως οικογένεια αποδεχτεί αυτό.
17: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
14: Προσπαθώ πάντα να φυλάω λίγο ελεύθερο χρόνο για να φλούμε.
18: Δυνατός. Δυνατός.
14: Παίζω ποδόσφαιρο, παίζω. Ό,τι μπορώ. Ό,τι προφτάσω.
19: Είναι Legend Pro Max.
14: Για μένα το Σάββατο κατά κανόνα είναι εργάσιμη μέρα, τουλάχιστον μέχρι το, μέχρι το μεσημέρι. Τουλάχιστον προσπαθώ να προστατεύω τις Κυριακές μου, να διαβάζω λίγο το βράδυ.
19: Νοοτροπία, read a book.
14: Να βλέπω αθλητικά.
15: Πρόσφατα έμαθα το βλέπετε και Netflix.
14: Ποδόσφαιρο, βεβαίως. Βεβαίως.
15: Ταινίες, διάφορες σειρές.
14: Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου.
18: Αγαπώ.
15: Ακόμα πιο. Το κάνεις χειρότερο.
14: Emily in Paris.
20: You're a man of culture as well.
14: Και γιατί όχι ίσως Emily in Athens, που ξέρεις.
18: Αθηναϊκό σου τζουκάκι σήμερα. Πάμε.
14: Μπορεί η έκτη σειρά να μας επιφυλάξει εκπλήξεις, αλλά και αυτό ξέρετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
21: Μητσοτάκης και ξερό ψωμί.
14: Το γεγονός ότι έχουμε μεγάλες παραγωγές στην Ελλάδα που διαφημίζουν τη χώρα, όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Βάζουμε και εμείς λίγο το χεράκι μας. Είτε με κίνητρα, τα οποία δίνουμε οικονομικά.
22: Έχετε πάρει εκατομμύρια. Έχετε πάρει εκατομμύρια.
14: Είτε με προσωπικές σχέσεις που μπορεί να, έχουμε.
23: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
24: Δεν πάω σε διαβάζω, αλλά δεν συγκινήθηκα.

Αυτό το τραγούδι έπαιζε, παιδιά, στα αθηναϊκά τα κλαμπ πριν από 20-22 χρόνια. Love Me και Morandi.

σύστημα το οποίο γνώρισε εκείνη την εποχή πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τώρα που έρχεται το καλοκαίρι ταιριάζει, ταιριάζει.

0: Για κάτσε Κωστάκη τώρα εδώ να δούμε τα μηνύματα που έχουν έρθει, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη και μετά θα πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη Βασιλείου. Ο Παναγιώτης Παπανικολαού, ο Μητσοτάκης είναι ένας γίγαντας και όλοι οι άλλοι είναι νάνοι της πολιτικής μάλιστα. Ο Βίρονας στέλνει την καλημέρα του. Καινούργια Ολίβια από Πετράν. Καλημέρα, να είσαι καλά Βίρονα. Ελπίζω να σου άρεσε το τραγούδι της Ολίβια Ροντρίγκο. Φρέσκο, όλο φρέσκο ήταν. Ο φίλος που υπογράφει με το σου αρέσει υποφίλιο θα ψηφίσουμε Τσίπρα Μίσκας. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις φίλε, εγώ θα σου πω τι θα ψηφίσεις. Γεια σου Σβαράγδα μου, καλημέρα και σε σένα. Ο Κατομερίτης όπως υπογράφει και το 23 υπήρχε δυσαρέσκεια απέναντι στο Μητσοτάκη, ένα ολόκληρο 59% του ελληνικού λαού τον καταψήφισε. Δεν αναφέρομαι σε αυτή τη δυσαρέσκεια σε αυτούς που είναι απέναντί του, αναφέρομαι σε δυσαρέσκεια που υπάρχει σε αυτό το 40% που ψήφισε τον Πρωθυπουργό το 2023. Σε πολλούς από αυτούς δεν πάει το χέρι να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, θα δούμε τι θα κάνουν όταν θα έρθει η ώρα της επιλογής. Ώρα της απόφασης. Γεια σου Γιάννη μου. Κύριε Κυρκυλίδη, δυστυχώς κανένα άλλο κόμμα δεν έχει να προτείνει ένα αξιόπιστο οικονομικό πρόγραμμα. Ως προς τη διαφθορά, δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Αυγερινό θα κάνει τα πράγματα καλύτερα και όχι χειρότερα, έως πολύ χειρότερα, αν κρίνουμε από το παρελθόν του. Ναι, δεν τα ζυγίζει καλώς ή κακώς έτσι ο κόσμος. Κακώς θα πω εγώ. Και γενικότερα αρέσκονται πολύ σε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση της πολιτικής, οπότε γίνονται κατά καιρούς και τέτοιες αντισυστημικές επιλογές από τον κόσμο δίχως να υπάρχει πρόγραμμα, δίχως να υπάρχουν σοβαρά στελέχη. Το κανένα άλλο κόμμα είναι βαρύ να το πεις, εγώ δεν συμφωνώ. Δηλαδή ας πούμε το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, μπορεί να μην είναι τόσο αξιόπιστο όσο θα θέλαμε ή τόσο ολοκληρωμένο όσο θα έπρεπε να είναι, διότι μιλάμε για ένα κόμμα με πολύ μεγάλη κυβερνητική εμπειρία, αλλά πρόγραμμα έχει. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει προτάσεις ο κ. Ανδρουλάκης σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Ότι θα τις ήθελες πιο συγκεκριμένες, σίγουρα και εγώ θα τις ήθελα και εσύ και όλοι μας. Ο συνονόματος, ο Πέτρος, μου λέει στις 11 και 8 πρώτα λεπτά: έχουμε φρικάρει και εμείς η κριτική εδώ με κάποιους. Βλέπουμε πράγματα που δεν βλέπαμε πριν στους πατριώτες μας. Εσύ ξέρεις καλύτερα, μιας και κατοικείς στην Κρήτη. Εγώ θα σου πω τη δική μου εμπειρία. Πριν από 15-20 χρόνια που είχα κατέβει στην Κρήτη για διακοπές και είχα κάτσει κοντά ένα μήνα και είχα πάει και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο, είχα γυρίσει όλη την Κρήτη σχεδόν, πραγματικά είχα φρικάρει με τη συμπεριφορά πολλών κριτικών, οπότε δεν νομίζω ότι είναι κάτι το καινούριο. Νομίζω απλώς τώρα σηκώνει λιγάκι το βλέμμα της η πολιτεία και βλέπει όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν σε κοινή θέα ούτως ή άλλως εκεί στην Κρήτη. Άρα δεν νομίζω ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει, απλώς κάναμε ότι δεν βλέπαμε. Και ειδικά το πολιτικό σύστημα έκανε ότι δεν έβλεπε. Ο άπιστος Θωμάς, δυστυχώς ο Μπουμπούκος έχει σε μεγάλο μέρος δίκιο. Κατά τα άλλα έχουμε και την εναλλακτική. Αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη ζωή στην Ελλάδα, μεταναστεύουμε στο Σουδάν, την Ερυθρέα, τη Βόρεια Κορέα ή το Βόρειο Πόλο. Μάλιστα. Δηλαδή άπιστε Θωμά με αυτές τις χώρες συγκρινόμαστε. Το Σουδάν και την Ερυθρέα. Τι να πω. Είναι και αυτό μια άποψη. Ο Βαγγέλης, είμαι εργοδότης. Έχω 4 εργαζομένους. Οι σπουδές όλων είναι άσχετες με τις ανάγκες της αγοράς. Πόσους χιλιάδες φυσικούς, μαθηματικούς και φιλολόγους χρειαζόμαστε κάθε χρόνο? Ναι, δεν έχεις άδικο ως προς αυτό. Αλλά αν θα πάει να κάνει το Υπουργείο ή όποια κυβέρνηση μια αλλαγή σε αυτό, θα έχουμε εξέγερση. Εντός πολλών εισαγωγικών το βάζω, αλλά θα έχουμε αντιδράσεις τώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό. Ο Νίκος έχει την άποψη πως θα έπρεπε να έχουν δοθεί κίνητρα για να δημιουργηθούν βιομηχανίες σε τεχνολογικούς τομείς. Ναι. Και η κυρία Φόφη Μαγκούτα θυμάται τα νιάτα της μέσα από το τραγούδι Born in the USA, μια άλλη μεγάλη επιτυχία του Bruce Springsteen. Εμείς ακούσαμε τον Glory Days νωρίτερα. Μάλιστα, δεν ξέρω πώς πολύ μεγαλώσατε με τα τραγούδια του Bruce Springsteen. Για πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Βασιλείου. Θα πούμε κάποια πράγματα τώρα για σινεμά, ταινίες, σειρές και για τις Κάνες, όπου βρέθηκε ο Γιάννης και είχαμε το περασμένο Σάββατο την απονομή του χρυσού Φίνικα. Γεια σου Γιάννη μου, τι κάνεις, καλημέρα, τα κατάφερες, ξύπνησες.
1: Καλημέρα, ναι. Καταρχάς έχω να πω ότι κάποια στιγμή πριν που διάβασα τα σχόλια είπες γεια σου Γιάννη μου και σαν ηλίθιος πήγα να πατήσω γεια σου Πέτρο.
0: Είναι πολύ Γιάννηδες αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Ναι. Και ένας άλλος έλεγε εμείς οι κριτικοί έχουμε φρικάρει και λέω ναι ταυτίζομαι, ισχύει με αυτά που βλέπουμε.
0: Εσείς οι κριτικοί κινηματογράφου είστε ζεν, τολμώ να πω. Δεν είστε.
1: Δεν θα το έλεγα. Όχι. Έχουμε μια.
0: Αυτή την εικόνα βγάζετε προς τα έξω πάντως.
1: Έχουμε μια μεγάλη ποικιλία της ανθρώπινης διάθεσης, ας πούμε.
0: Έχετε όλα τα είδη ανθρώπων,
1: Ναι. Έχουμε και ζωχάδες, έχουμε και.
0: Ναι. Τα βλέπω. Εντάξει. Και γίνεστε έτσι και πιο ενδιαφέροντες, νομίζω, ως άνθρωποι. Ότι είστε τόσοι πολλοί δηλαδή και διαφορετικοί. Αυτό μας αρέσει.
1: Καλό είναι να υπάρχει πολυφωνία. Δηλαδή,
0: πολυφωνία και ποικιλία, ναι.
1: Άνθρωποι που έχουν διαφορετικές καταβολές και γράφουν για σινεμά και ξέρουν ότι ο Χ θα στηρίξει τη δίνα ταινία, ο Α θα στηρίξει τον άλλο τύπο ταινία. Δηλαδή, είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αν σταματήσει να υπάρχει, θα χαθεί κάτι από την κριτική. Δηλαδή, με τον τρόπο του όλοι χρειάζονται.
0: Τέλος πάντων. Wired Greece, εκεί σε διαβάζουμε πια, Wired Greece.
1: Wired.com.gr
0: το site, μπαίνετε και διαβάζετε. Το Wired, ένα παγκόσμια εμβέλεια περιοδικό. Έτσι δεν είναι. Έχει έρθει πια και στη χώρα μας.
1: Ναι, και πηγαίνει και καλά. Έχει ενδιαφέροντα θέματα, θεωρώ, ας πούμε, που δεν μπορείς να βρεις αλλού.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, τώρα, επειδή είπαμε να μιλήσουμε για ταινίες, πριν περάσουμε στο σινεμά, πριν περάσουμε στις Κάνες που παρεγγείλες, επειδή χθες είχε τον τελικό Παρί Άρσεναλ και φαρμακώθηκαν οι φίλοι της Άρσεναλ,
0: θα ήθελα
1: να προτείνω μια ταινία που κάπως, ας πούμε, θα τους γλυκάνει. Είναι το Fever Pitch. Έχει γυρίσει και αμερικανικό remake. Είναι βρετανικό αυτό, με τον Colin Firth και τον Mark Strong, που βασίζεται στην αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα του Nick Hornby, ενός πολύ αγαπητού συγγραφέα, του οποίου έχουν μεταφερθεί ταινίες. Έχουν γίνει το High Fidelity, έχει γίνει το About a Boy. Λοιπόν, στην οποία είναι ένας δάσκαλος που είναι φανατικός οπαδός της Arsenal, και παρακολουθούμε έναν χρόνο από τη ζωή του, κατά την περίοδο 89-90, κάτι είχε γίνει τότε στην Premier League με την Arsenal, δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Σωστά.
1: Ναι, αυτό τέλος πάντων. Και οπότε παρακολουθούμε ένα χρόνο από τη ζωή του και πώς η σχέση με την Arsenal επηρεάζει και τη ζωή του. Είναι μια πάρα πολύ φαν ταινία, δεν είναι γνωστή στο ελληνικό κοινό. Αξίζει να την αναζητήσετε. Δηλαδή,
0: Fever Pitch είπες,
1: Fever Pitch, ναι. Αν θυμάμαι καλά είναι 98.
0: Παρότι είμαι, προφανώς δεν το γνωρίζεις, φανατικός οπαδός της Arsenal.
1: Δεν το
0: κάνω
1: ήξω,
0: καθόλου πλάκα. Ναι. Από όταν παίζαμε με τον Ian Wright Centerfor, μετά με Dennis Bergkamp, με Vieira, με Henry, με όλους αυτούς τους παιχταράδες, δεν το ξέρω ότι υπάρχει αυτή η ταινία.
1: Εντάξει, νομίζω
0: θα
1: ότι
0: ναι.
1: Με το που κλείσει την εκπομπή...
2: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
0: 22, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ.
0: Είναι στην πλατφόρμα της Amazon.
1: Ναι. Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Γενικά τώρα, λόγω Μουντιάλ, σε όλες οι πλατφόρμες θα έχουν πάρα πολλές ταινίες ποδοσφαιρικού περιεχομένου.
0: Ναι.
1: Ήδη το βλέπεις. Δηλαδή, αν πας και στα προσεχώς τους, ας πούμε, θα δεις ότι έρχεται το τάδε και το δίνει και βλέπεις πάρα πολλά ποδοσφαιρικά ζητήματα και κυρίως πολλά ντοκιμαντέρ, βέβαια. Ναι.
0: Καλά, η σειρά που πήρε όλο το χαρτί και έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο είναι η σειρά με τον Τεντ Λάσο.
1: Το Τεντ Λάσο, βεβαίως.
0: Αυτό έκανε παγκόσμια επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ ωραία σειρά, πραγματικά πολύ ωραία παραγωγή.
1: Και θα μου επιτρέψεις να προτείνω ακόμα μια ταινία ποδοσφαιρική που δεν είναι γνωστή τόσο. Είναι το Mike Bassett England Manager. Είναι ένα κωμικό ψευδοντοκιμαντέρ, σαν τον Borat, ας πούμε. που η εθνική Αγγλία σπάει κατά διαόλου συνήθως και είναι, βρισκόμαστε στους προκριματικούς του Μουντιάλ του 2002 και προσλαμβάνουν έναν απίθανο τύπο από την Όρη. Θέλω να μοιάζει με το Ματζουράκι λίγο, ας πούμε, φυσιογνωμικά. ο οποίος είναι λίγο άχρηστος προπονητής και συμβαίνουν διάφορα ευτράπελα. Είναι τα πιο αστεία πράγματα που έχει δει ένας ποδοσφαιρόφιλος ποτέ στο σινεμά, ας πούμε. Δηλαδή, λέγεται Mike Bassett, England Manager.
0: Okay, ωραία κωμωδία αυτή ακούγεται, ωραία κωμωδία.
1: Ναι, ναι, είχε κυκλοφορήσει και σε DVD στη χώρα μας. Και θυμάμαι να το συζητάμε με το βιντεοκλαμπά στη γειτονιά και το είχα νοικιάσει μόνο εγώ και αυτός ενώ το δούλευε υπάλληλος.
0: Φαινόσουν από τότε τι στραβόξυλο είσαι και πώς θα γίνεις κριτικός κινηματογράφου, Γιάννη. Φαίνονταν από τότε.
1: Είχε πραγματικά ένα πολύ αποθητικό εξώφυλλο η ταινία. Πολύ αποθητικό.
0: Και σου κέντρισε το ενδιαφέρον.
1: Ναι, δεν ξέρω. Λέω κάτι ποδοσφαιρικό, ας το δούμε. Εντάξει, ναι. Έχει αρκετούς κάλτο παδούς η ταινία, ας πούμε, αλλά δεν είναι ευρέως γνωστή. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θες να πούμε τώρα, θες να πούμε για Κάνες.
0: Πάμε για Κάνες. Εκεί είχαμε τον Κρίστιαν Μουντζίου, Ρουμάνο σκηνοθέτη, να κερδίσει το Χρυσό Φοίνικα. Τον έχει ξανακερδίσει από ό,τι διάβαζα.
1: Με το 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. Εκείνο, παιδί, είναι μια φανταστική ταινία, στην οποία βάζει μέσα στο. Δείχνει τον ολοκληρωτισμό του καθεστώτος Ταουσέσκου, όχι όμως με αξιωματούχους που φωνάζουν και με τέτοιος, του τον δείχνει, βάζοντάς στη θέση ενός ανθρώπου, μιας γυναίκας πιο σωστά, που ζει μέσα σε αυτό το καθεστώς. Οπότε υπάρχει μια αίσθηση διαρκού ξεγκλισμού και διαρκούς καταπίεσης, χωρίς όμως να σου δείχνει πράξεις αγνής σκληρότητας. Είναι φανταστική ταινία αυτή, όχι ευχάριστη προφανώς, όχι φιλγούν ταινία.
0: Σαν να λέμε τον τίτλο, σε ενδιαφέρονται 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες. Τώρα, αυτή η ταινία, η καινούργια του ταινία είναι το ίδιο καλή, Φιόρντ.
1: Το Φιόρντ. Αυτή η ταινία τώρα, λοιπόν, είναι μια ταινία, είναι η πρώτη του κατά ένα μεγάλο μέρος αγγλόφωνη απόπειρα, γιατί μιλούν διάφορες γλώσσες. Έχει πάει το Sebastian Stan, έχει πάει και το Renate Reinsweg. Είναι μια ταινία, σίγουρα όχι το μέγεθος εκείνης, αλλά αφορά τη σύγκρουση πολιτισμών. Αφορά τη σύγκρουση πολιτισμών. Και είναι μια ταινία που μιλά αρκετά για το σήμερα, μιλά αρκετά για το διχασμό, μιλά αρκετά για το ότι καθένας μας οχυρώνεται σε αυτά που πιστεύει και δεν θέλει απλώς να μην ακούσει την άλλη άποψη, θέλει δανεικά να συνθλίψει την άλλη άποψη. Οπότε νομίζω ότι η Επιτροπή δίνει το Χρυσό Φοίνικα σε αυτή την ταινία. Είναι και πάλι από μόνο του μία δήλωση, ένα statement. Παρά το γεγονός ότι όπως κάθε χρόνο τα αγαπημένα πράγματα της κριτικής είναι να γκρινιάζει γιατί πήγε ο Φοίνικας εκεί και δεν πήγε εκεί πέρα. Δηλαδή, ναι, όντως υπήρχαν ταινίες όπως το Fatherland, όπως ο Μινόταυρος που αρέσαν περισσότερο.
0: Οι οποίες ταινίες θα αργήσουν να έρθουν, θα έρθουν το φθινόπωρο ή θα τις δούμε και μέσα στο καλοκαίρι.
1: Θα δούμε, κάποιες νομίζω θα τις δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή του Αλμοδόβαρ τη νέα ταινία που παίχθηκε στις Κάνες βγαίνει την ερχόμενη Πέμπτη, ας πούμε. Μια ταινία που έχει αρκετά αυτοβιογραφική διάθεση και πιο σωστά όχι τόσο αυτοβιογραφική όσο αυτοκριτική διάθεση. Λοιπόν, θα δούμε το Φιόρντ το οποίο συζητάμε. Έχει ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου, πάλι σταθερινά θα βγει. Το θέμα είναι ότι τώρα ο προγραμματισμός των εταιριών διανομής αλλάζει διαρκώς. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και κάτι ακόμα. Κατά κύριο λόγο, πάντως, τις ταινίες που παίζουν στο διαγωνιστικό των Κανών, ξεκινάμε το μεγαλύτερο όγκο να το βλέπουμε από φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Πάνε στη χειμερινή σεζόν.
0: Ναι. Ο Μινόταυρος το είχε πει. Ήσουν βέβαιο ότι θα πάρει κάποιο βραβείο. Πήρε το μεγάλο βραβείο της κριτικής. Ναι.
1: Ναι, το μεγαλόπω ακριβώς και από εκεί και πέρα το Fatherland είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Φαντάζομαι καθώς θα βγει λογικά φθινόπωρο το περιμένουμε.
0: Ναι,
1: το Fatherland έχει Παυλικόφσκι, ένας πολύ αγαπημένος δημιουργός του κοινού του ελληνικού μετά την ίδια και κυρίως μετά το Cold War, το οποίο είναι μια φανταστική ταινία. Εάν τυχόν επανεμφανιστεί σταθερινά, καμιά φορά κάνει προβολές μεμονωμένες, αναζητήστε το όσοι δεν το έχετε δει ή και όσοι το έχετε δει το ξέρετε ήδη ότι αξίζει να το ξαναδείτε στη μεγάλη οθόνη. Λοιπόν, οπότε ναι, γενικώς καλά πράγματα είναι στις κάνες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το Club Kit, το οποίο το πήρε η Α24 στην Αμερική και εγώ θεωρώ ότι θα είναι στις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Είναι μια πάρα πολύ φαν και γλυκιά ταινία, ένα crowd pleaser. Είναι ας πούμε ένα, αναφέραμε πριν το About a Boy για να κάνουμε ένα κύκλο το, με τον Hugh Grant και τον Nicholas Hoult, αυτή την ταινία που βασιζόταν σε βιβλίο του Nick Hornby. Είναι σαν το About a Boy, αλλά με ένα ανεξάρτητο twist, πώς ας πούμε ήταν η Ανώρα που έπαιρνε το μύθο της Ταχτοπούτας, που έχει προφοδοτήσει γενιές και γενιές κομμεντή και του έδινε έτσι μια ανεξάρτητη ανατροπή. Κάπως έτσι είναι και αυτό, αλλά για να μην παρεξηγηθεί ο κόσμος, δεν είναι ακριβώς όπως η Ανώρα, είναι λίγο ευρύτερο κοινού ταινία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευχάριστη και πάρα πολύ φαν.
0: Okay. Τη σημειώνουμε και αυτή την ταινία. Τώρα από τις ταινίες που προβάλλονται πλέον στις αίθουσες και κυκλοφόρησαν αυτή την Πέμπτη, καλά κάνω και ξεχωρίζω την καινούργια ταινία του Steven Soderbergh, The Christophers, με Ιαν Μακέλεν στα 87 του χρόνια, πραγματικά ηθαλής. Τι να πεις για αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό, υποκλείδεσαι. Να δίνει ρέστα από ό,τι διαβάζουν, να είναι πάρα πολύ καλό στο
1: ρόλο. Όντως, έχει ένα ρόλο που θα θυμίσει σε πολλούς κανέναν καλλιτέχνη ο οποίος έχει παρακμάσει, έχουν περάσει καλύτερες του μέρες. Έχει ψιλοακυρωθεί κιόλας, όπως μαθαίνουμε μέσα κατά τη διάρκεια της ταινίας. Θυμίζει πάρα πολύ το χαρακτήρα που έπαιζε σε μια ταινία, το Gods and Monsters, με τον Brendan Fraser, που έκανε το σκηνοθέτη του Frankenstein, τον James Whale, ας πούμε, μια πραγματικά πολύ καλή ταινία. Είναι ο Soderbergh για μένα ένα δημιουργός τον οποίο μπορείς να εμπιστεύεσαι, αρκεί να αφήσεις έξω από την αίθουσα τις προσδοκίες σου. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις και λες, θέλω να δω αυτή την ταινία, αυτού τον τύπο ταινίας, και μπαίνεις σε μια ταινία του Soderbergh, υπάρχει κίνδυνος να απογοητευτείς, γιατί ο Soderbergh πάντα κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένεις. Mm-hmm. Εδώ πέρα, δηλαδή, διαβάζοντας την υπόθεση και όσα γράφονται, νομίζω ότι θα δεις μια ταινία απάτης, όπως τη λέμε στην Ελλάδα. Ένα heist, ένα τύπου Ocean's Eleven.
0: Mm-hmm.
1: Στην πραγματικότητα, όχι. Είναι ένα θεατρικών καταβολών δράμα, με κάποια έτσι, ελαφριά στοιχεία, αλλά κατά βάση δράμα, όπου δύο γενιές συγκρούονται με βάση την τέχνη, με βάση την υπογραφή. Και έχει δύο φανταστικές, έχει μια φανταστική ερμηνεία και μια πολύ καλή υποστηρικτική. Η φανταστική είναι του Μακέλεν, η υποστηρικτική είναι της Μικαέλα Κοέλ, που χρειάζεται πάρα πολύ ο τρόπος που παίζει για να αναδειχθεί το σώρο του Μακέλεν. Κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, είναι, καμιά φορά ξεχνάμε ότι παρότι είναι μια παράσταση για δύο ρόλους, ο ένας, ας πούμε, πρωταγωνιστεί και ο άλλος υποστηρίζει. Για να φανεί ο πρωταγωνιστής χρειάζεται να έχει και έναν καλό προλίστα, έναν καλό δευτεραγωνιστή κάποιες φορές.
0: Χρειάζεται βέβαια, ναι, σωστό.
1: Και αυτό, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο ξεχνάμε να το αναγνωρίσουμε στους δευτεραγωνιστές. Η Μικαέλα Κοέλ δεν είναι δευτεραγωνιστρία, είναι μια ανερχόμενη ηθοποιός, έχει πάρα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τη βλέπεις μια φορά, δεν την ξεχνά. Μπορεί να μην, το κόσμος μπορεί να μην αναγνωρίσει το όνομα, θα πει αυτή. Λόγω φυσιογνωμίας και μόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, η ταινία που ξεχωρίζει αυτό το διάστημα είναι το Backrooms. Το Backrooms γίνεται χαμός. Βασίζεται σε μια, ας πούμε, σε ένα urban legend του ίντερνετ. Ξεκίνησε από ένα φόρουμ και στην πορεία έγινε βίντεο στο YouTube. Και αυτός που έκανε αυτά τα τρομακτικά βίντεο στο YouTube, τα οποία αξιοποιούν εγκαταλελειμμένους χώρους διαδρόμων, αποθηκών, πολυκαταστημάτων, και από αυτή την εγκατάλειψη, από αυτό το κενό βγάζει κάτι ανίκιο και κάτι τρομακτικό. Λοιπόν, οπότε αξιοποιεί αυτά τα βίντεο, κάνει το πέρασμα στη μεγάλη οθόνη, είναι μόνο 20 χρονών και πραγματικά για τους φίλους του τρόμου, για μένα προσωπικά, είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον έχω δει αισθητικά από τον καιρό του Paranormal Activity. Από άποψη καινοτομίας,
0: ναι.
1: Από άποψη πρωτοτυπίας και από άποψη.
0: Είναι μόλις 20 χρονών ο σκηνοθέτης.
1: Είναι μόλις 20 χρονών. Άλιστα. Έχει μέσα δεκάδες κινηματογραφικές και εικαστικές αναφορές, αλλά όχι με αυτό το μεταμοντέρνο τρόπο που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Α, τώρα παραπέμπω στη λάμψη, τώρα παραπέμπω στο εργαστήριο του Δόκτωρ Καλλιγκάρη και τα σχετικά.
0: Είναι οι επιρροές που έχει προφανώς από τους φοιτητές. Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι χωνεμένες μέσα στην ταινία. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου βάζει κεφάλι.
0: Μας παρουσιάζει κάτι καινούριο, κάτι φρέσκο.
1: Ναι, είναι, μπράβο, μια ταινία, θεωρώ δηλαδή ότι για τους Gen Z θα είναι ό,τι ήταν για τους millennial ταινίες, σαν το Matrix, σαν το Fight Club, σαν το Donnie Darko. Θα είναι μια ταινία γενιάς κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, Κέιν Πάρσονς λέγεται ο πιτσιρικάς αυτός.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και παίζει η Ρενάτα Ρέινσβεϊ και ο Τσουέτε Λίτζιοφορ στην ταινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και στο διαδίκτυο διαβάζω, τώρα συλλέγω και εγώ πληροφορίες, γιατί δεν ήξερα ούτε την ταινία ούτε το γεγονός πως αυτός ο Αμερικανός έχει σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία. Ως Kane Pixels έγινε γνωστός ανεβάζοντας βίντεο στο YouTube με τις διάστατα κινούμενα σχέδια. Μάλιστα.
1: Αυτό έκανε animation όντως, και μετά έκανε αυτή τη σειρά τα Backrooms. Βασιζόταν σε αυτό τον αυτικό ιντερνετικό μύθο, με την οποία συνέχισε επιτυχία και τον τσίπησε Α24 και γύρισε μια τούντο σε 10 εκατομμύρια. Είναι σχεδόν όσα βλέπουμε στην ταινία αναλογικά. Πραγματικά, όσο περνάει η ώρα, όσο περνάει η ώρα, οι φίλοι του σινεμά του David Lean πρέπει να κλείσουν, να κόψουν ειστήριο χθες αυτή την ταινία.
0: Έλα, ρε,
1: γιατί η τρίτη της πράξη κινείται, ας πούμε, προς αυτή την κατεύθυνση, δεν κάνει να πω περισσότερα. Και είναι πραγματικά τα πιο φρέσκα πράγματα που έχουμε δει στο είδος του τρόμου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Την κυκλώσαμε την ταινία 1, 2, 3, 4 φορές, τολμώ να πω. Θα τη δούμε όπως και δίποτε. Γιάννη μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Τίποτα, Πέτρο μου.
0: Να σε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής να έχεις. Γιάννης Βασιλείου, κυρίες και κύριοι, τον διαβάζετε στο Wild Greece. Φύγαμε, κύριε Σπανέτσι. Φύγαμε. Μπράβο, έβαλες και το σήμα λήξης. Ή μας διώχνει, να πούμε, ο Κώστας Πανός, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτό ήταν, ελπίζω να μην σας κούρασα. Φεύγω και επιστρέφω το μεσημέρι στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
3: Αντίο κομαντάτε. Hasta la victoria siempre.
4: Hasta la victoria siempre. Γεια σας.
5: Καλό μας αγώνα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
11: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok. Κάντε μια στάση στο Μπαλί. Περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ.
12: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
15: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
15: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
15: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
15: Ford,
8: Opel
15: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710-28963
8: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
16: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
16: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
17: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
18: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι. Ανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
19: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671 026 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710 252 251.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.

0: περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: ρυθμός 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
4: Ford,
3: Opel
4: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
8: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό. Τη

Αττική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτε,

αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
1: Ford,
3: Opel
1: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
3: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
4: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

φτιάξω κάτι τη θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
4: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 2671.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

παίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
6: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
6: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Μαρκέτος.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
1: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Με του αμόρ.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητών.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης. What time is it, man?

0: Δήμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
2: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε
2: προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Cuando llegamos al club, baby, all eyes on ya. Mi cuerpo se pone caliente, when looking at ya. Sigo esperando señales que digan que

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Σαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.